0: 929.
1: Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: 29.
1: Ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες.
0: Και το καλοκαίρι.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Star 929. Star 929.
1: Βουτιά
0: στη συζητική.

0: παίζω Star, ακούω αυτό που θέλω.
1: Αχ, μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

πρώτος στη δουλειά. Παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου. Το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι

0: Star 929. Star 929.
1: Ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες.
0: Και το καλοκαίρι.

0: Star 929.
1: Ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες.
0: Και το καλοκαίρι.

0: καλοκαίρι με επιτυχίες. Star 929.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: καλοκαίρι με επιτυχίες.
1: Star 929. Δυνάμωσε το.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

0: Star 929. Star 929.
1: Ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες.

0: μουσική σου.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988 929 929.

0: ποτέ είσαι στον πρώτο. Star 929.
1: Καλοκαίρι με επιτυχίες.

0: Instagram ή Facebook. Είμαστε παντού. Star 929. Κάνε ad.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Η ώρα είναι 7. Θέλετε να ολοκληρώνετε τις υποθέσεις σας γρήγορα, αξιόπιστα και χωρίς άγχος? Επίλυσης Κοντός Group. Με συνέπεια, αξιοπιστία και σύγχρονη αντίληψη εξυπηρέτησης, αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε ναυτιλιακές, διοικητικές και ψηφιακές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα υποθέσεις πολιτών και επαγγελματιών. Παρέχουμε πλήρεις ναυτιλιακές και διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες Gov, έκδοση πιστοποιητικών, άδειες κυκλοφορίας, μεταβιβάσεις οχημάτων και μικρών σκαφών, φακέλους ΑΣΕΠ και λοιπών διαγωνισμών, υποθέσεις αλλοδαπών, μεταφράσεις και ρυθμίσεις οφειλών μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού. Αξιόπιστες λύσεις χωρίς καθυστερήσεις.
3: Επίλυσης Κοντός Group. Παναγιώτης Κοντός. Μεγάλο Αλεξάνδρου 3, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-309-76. Η υπόθεσή σας σε σωστά χέρια.
0: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολία.

0: Star 929. Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
1: Καλοκαίρι στον Star 929.
2: Κρύψω από μένα, μάθα

0: 929. Μόνο επιτυχίες για την Αργολίδα.
1: Επειδή θέλουμε να νιώθετε σίγουροι και ασφαλείς με την επιλογή σας, σας παρέχουμε υψηλή καθαριότητα για μεγάλες απαιτήσεις με τα πιο σύγχρονα μέσα.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Σας εγγυόμαστε τον καλύτερο βιοκαθαρισμό χαλιών και μοκετών με την τεχνολογία Microsplitting, χωρίς χημικά κατάλοιπα. Ατομικό βιοκαθαρισμό και απολύμανση παπλωμάτων και κουβερτών, στρωμάτων, σαλονιών, με πιστοποίηση Alert Stop. Και όλα αυτά με παραλαβή παράδοση στο χώρο σας με δωρεάν φύλαξη στις εγκαταστάσεις μας.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Στη Δαλαμανάρα Άργους. Τηλέφωνο 2751-0-22-913.
2: Η Elite της καθαριότητας.
3: Οι έξυπνες αγορές ξεκινούν εδώ. Supermarket Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης, Μεσολογγίου 24, στο Ναύπλιο. Προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς, άριστης ποιότητας, πάντα φρέσκα και διαλεχτά. Εδώ θα βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, οπωροκυπευτικά, ζυμαρικά, τυροκομικά, παραδοσιακά προϊόντα, όσπρια, ροφήματα, ποτά, χυμούς και είδη προσωπικής φροντίδας, όλα ιδανικά και σε εξαιρετικές τιμές. Supermarket Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης, Μεσολογγίου 24, στο Ναύπλιο. Η έξυπνη επιλογή.

Ξέρεις, εκείνο το μέρος που πας για ένα πραγματάκι και τελικά βγαίνεις με γεμάτο καρότσι και λύσεις για όλο το σπίτι. Ε, υπάρχει Κίβο, ένα πολυκατάστημα τριών ορόφων που πραγματικά έχει τα πάντα. Από ανδρική και γυναικεία ένδυση μέχρι λευκά είδη και μικροέπιπλα για να ανανεώσεις κάθε γωνιά του σπιτιού σου. Για τους επαγγελματίες και τους μάστορες. Για τους λάτρεις της φύσης και της θάλασσας. Για το σπίτι και την καθαριότητα. Παιχνίδια και είδη γραφείου. Και φυσικά, Pet Shop.

και αξεσουάρ για ποδήλατα και αυτοκίνητα. Πολυκατάστημα Κίβο. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ. Επιβραβεύουμε κάθε αγορά με δωροεπιταγή για την επόμενη. Στο Πολυκατάστημα Κίβο οι εκπτώσεις δεν είναι εποχιακές, είναι καθημερινές. Ανακαλύψτε κάθε μέρα επιλεγμένα είδη σε μοναδικές τιμές. Λεωφόρος Ασκληπιού 137, Άρη Ανακλείου. Τηλέφωνο 27520 23377. Κίβο. Το πολυκατάστημα που, αν το σκεφτείς, το έχει.

0: στο Star, ακούω αυτό που θέλω.
1: Αχ, φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.
2: Εγώ και εσύ, μαύρος άσπρος. Εγώ και εσύ, κοντός τεράστιος. Εγώ και εσύ, κορίτσι αγόρι. Εγώ και εσύ, μικρός μεγάλος. Εγώ και εσύ, αυτός και άλλος. Εγώ και εσύ, χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά. Όλοι του κόσμου τα παιδιά ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
3: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει, γιατί βλέπουν με την καρδιά τους.
4: Στο Διεπιστημονικό Κέντρο το Μονοπάτι, με αυτή τη ματιά βλέπουμε τη δυσκολία που κάνει το καθένα ξεχωριστό. Κέντρα Ειδικής Αγωγής το Μονοπάτι. Από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τη γονικότητα.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Μετατρέψτε τον κήπο, τη βεράντα ή τον μπαλκόνι σας σε παράδεισο άνεσης και στυλ. Το Home Design ξέρει τον τρόπο. Έπιπλα κορυφαίες αισθητικής, καναπέδες για να αράξεις, κρεβάτια για να ονειρευτείς, τραπεζαρίες για να καλείς τους φίλους σου κάθε μέρα.
7: Home Design. Έπιπλα, στρώματα, διακοσμητικά, λευκά είδη, φωτιστικά, αμέτρητα είδη σπιτιού, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Home Design. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα, με άνετο πάρκινγκ και φυσικά online στο homepavladesign.gr.
6: Home Design φέρνει αέρα ανανέωσης.
8: Κατασκευή, επισκευή, μόνωση, ανακαίνιση, κέμα. Οι επαγγελματίες μας επιλέγουν για την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία μας. Οι ιδιώτες για τις άριστες τεχνικές γνώσεις και τις συμβουλές μας.
9: Εδώ και 40 χρόνια. Στην κατασκευή, επισκευή, μόνωση και ανακαίνιση, ένα είναι το όνομα. Κέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ.
8: Με άριστα προϊόντα σε
9: θερμομονωτικά,
8: ηχομονωτικά,
9: στεγανοτικά,
8: γυψοσανίδες,
9: σκεπές,
8: υδρορροές,
9: ασφαλτόπανα,
8: ηχομονωτικά,
9: κόλλες,
8: χρώματα,
9: εργαλεία, εξαρτήματα
8: με τοποθέτηση από έμπειρα συνεργεία. Πώληση χονδρική λιανική σε ιδιώτες και σε επαγγελματίες.
9: Κέμα Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ. Συνεργασία με πάνω από 120 επώνυμες εταιρείες.
8: Ντουροστίκ,
9: Ιζομάτ,
8: Μαπέι,
9: Συντέκνο,
8: Πένετρον,
9: Μαρμολάιν
8: και κορυφαία χρώματα Vitex.
9: Κέμα Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ.
8: Ο καλύτερος συνεργάτης στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση. Οδός Κορίνθου, είσοδος γέφυρας στο Άργος. Τηλέφωνο 27510-24270.
10: Να, να, εκεί είναι πάλι.
11: Πού?
10: Να, δεν τη βλέπεις. Άλλο αυτοκίνητο έχει τη Δευτέρα και άλλο την Τετάρτη. Κάθε φορά στα πρατήρια Aegean Nitis την πετυχαίνω.
11: Άρα, έρχεται για την προσφορά. Κάθε Δευτέρα έχουν σε προνομιακή τιμή την απλή αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη το πετρέλαιο κίνησης.
10: Λες.
11: Σίγουρα, όλοι έρχονται Aegean Nitis για ποιοτικά καύσιμα στις καλύτερες τιμές.
12: Σε τρία σημεία στο Ναύπλιο. Ασκληπιού 200 στο κόμβο της Αγίας Ελεούσας, Ασκληπιού 94, Άρια Ναυπλίου και Ασκληπιού 40.
13: Ο Σύνδεσμος Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Ομού Αργολίδας εφιστά την προσοχή στους φίλους καταναλωτές και χρήστες της ηλεκτρικής ενέργειας και επισημαίνει πως θα πρέπει να συνεργάζονται μόνο με αδιούχους πιστοποιημένους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, μέλη του Συνδέσμου. Μην εμπιστεύεστε την περιουσία σας και τη ζωή σας σε αναρμόδια άτομα. Η εργασία μη αδιούχων ηλεκτρολόγων δεν εγγυάται την ορθή παροχή υπηρεσιών. Μόνο οι αδιούχοι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι παρέχουν εργασίες με πιστοποιημένα υλικά και υψηλές προδιαγραφές, εξασφαλίζοντας έτσι την ασφάλειά σας. Βάσει της νομοθεσίας διώκονται όσοι ασκούν το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου χωρίς να έχουν ειδική άδεια του Υπουργείου, καθώς και ο αναθέτων σε αυτούς ηλεκτρολογική εργασία και τιμωρούνται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως 12 μηνών. Παρακαλούμε, ζητήστε την ταυτότητα μέλος του Συνδέσμου στον ηλεκτρολόγο που πρόκειται να συνεργαστείτε. Προστατέψτε τη ζωή τη δική σας και τον γύρω σας.
14: Παιδιά, καφές τώρα, επίγει.
11: Όχι απλά καφές, κάλτι καφές.
15: Όπα, wait, πήρες χειροποίητο τηγάνο ψωμό και πυροσκή.
11: Σοβαρά τώρα, δοκίμασες τη μιλόπιτα.
16: Τη μιλόπιτα φουρνού, επική.
15: Και οι σφολιάτες, άλλος πλανήτης.
11: Οκ, στάση εδώ, τελεία,
17: κάλτι. Speciality Coffee, premium μπαγκέτες, προζυμένο ψωμί και γλυκές χειροποίητες δημιουργίες.
18: Θα κάνουμε μια στάση.
19: Caldi, αρτοποιήματα σχίζα. Με 30 ετή εμπειρία στα αρτοποιήματα. Caldi, 11η, κέντρο Ναυπλίου. Delivery 27520-97666. Follow us on Instagram.
20: Επειδή ατυχίες συμβαίνουν, δεν χρειάζεται να ανησυχείς καθόλου. Γιατί? Γιατί υπάρχει ο Μπίσκος. Ένα όνομα στο χώρο του αυτοκινήτου που εγγυάται την απόλυτη τεχνική κατάρτιση και αξιοπιστία σε κάθε επισκευή του οχήματός σας. Μπίσκος Auto Repairs. Δίπλα σας με εξελιγμένο φανοποιείο βαφείο. Επισκευές γρίλων, κλειδαριών, γυάλισμα χρώματος και ξεθάμπομα φαναριών. Τοποθετήσεις αντιλιακών μεμβρανών. Εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της Φίλης Glass για αντικατάσταση ή επισκευή κρυστάλλων του οχήματός σας. Μπίσκος Γρηγόρης. Επαγγελματικό αποτέλεσμα που ξεχωρίζει. Έκτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Έναντι Φραγκίστα. Τηλέφωνο 27510-26017.
21: Η μέρα ξεκινά στο Mocha Coffee & More. Με καλή διάθεση και με ένα αρωματικό με ένταση καφέ Espresso Maestro. Mocha Coffee & More. Μοναδικός εσπρέσο και special ροφήματα, φρεσκοψημένες φωλιάτες, κρύα σάντουιτς, γλυκές απολαύσεις και ξεχωριστές γεύσεις Ικαρίας. Mocha Coffee & More. Mocha Coffee & More. Ασκληπιού 57. Πρωινό με χαρακτήρα.
22: Star 929. Ο πρώτος στην Ελλάδα.

Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει, γιατί είναι το Μέγκα Σαλαμπάτα.

0: αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες.
1: Η Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και η Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου σε προσκαλούν στην ομάδα τους. Γίνε ναυαγοσώστης και εξασφάλισε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση με υψηλές αποδοχές. Αν η θάλασσα είναι το στοιχείο σου, γίνε χειριστής ταχυπλώου σκάφους. Μια θάλασσα ευκαιριών ανοίγεται μπροστά σου. Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου ΝΑΠΕΛ. Βάλε πλώρη για την επιτυχία. Σπάρτης 16 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 6974 868014 και στο www.napel.gr. Αποκτήσε τώρα δίπλωμα χειριστή ταχυπλώου μόνο με 240 ευρώ στη Σχολή Καπράνος ΕΕ.
2: Από το 1996, με εμπειρία και εξειδίκευση, καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κατασκευή, ανακαίνιση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου. Υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμός, οψιμούλης. Καινοτόμα προϊόντα, σχεδιασμένα με γνώμονα τη λειτουργικότητα, την αισθητική, αρτιότητα και την ποιότητα. Μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, οψιμούλης. Προσιτή πολυτέλεια. Showroom, Ινάχου 150, Άργος. Τηλέφωνο 2751026165. Βρείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.opsimoulis.gr.
3: Η καθημερινή απάντηση στο τι να μαγειρέψω σήμερα βρίσκεται στο Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ποιοτικά, γευστικά και ελληνικά. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Γνωρίζει καλά αυτό που κάνει. Προσφέρει ποιότητα, εξυπηρέτηση, ποικιλία γευστικών κρεατοσκευασμάτων και σε αποκλειστικότητα τα γνωστά χοιρινά επιδαύρου. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-27427. Πώληση χοντρική λιανική. Εμπιστοσύνη στον τόπο σου.
4: Και δεύτερο κατάστημα Κρεομάρκετ στο Λιγουριό. Ασκληπιού 52.
1: Το δεξί σας χέρι σε ό,τι δεν φτάνει το δικό σας. Για όλες τις δύσκολες δουλειές, για το σπίτι ή την επιχείρηση, η αποφρακτική Ναυπλίου είναι πάντα εδώ. Άμεση εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο, όλα τα σύγχρονα μέσα για αποφράξεις παντός τύπου σε σπίτια και επιχειρήσεις. Γρήγορα, άμεσα, οικονομικά. Αποφρακτική Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-21729 και κινητό 6936-07-0708.
5: Αποφρακτική Ναυπλίου. Διαθέτουμε και κάμερες υψηλής τεχνολογίας για την ακριβή διάγνωση και αποκατάσταση προβλημάτων.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, ό,τι κι αν κινείται, ένα όνομα είναι η απάντηση. DGR Lubricants Δαγρές. Εξειδικευμένα λιπαντικά για αυτοκίνητα, σκάφη, φορτηγά, βαρέα οχήματα, ακόμα και βιομηχανικές ή ναυτιλιακές εφαρμογές. Και φυσικά, ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτων, φίλτρα, μπαταρίες, αξεσουάρ, αναλώσιμα, πάντα με αξιοπιστία και τεχνική υποστήριξη. DGR Δαγρές. Το δικό σου συνεργείο ξέρει που θα απευθυνθεί. Εσύ, DGR Lubricants Δαγρές. Επίσημος εισαγωγέας Αμινόλ Lubricants για την Ελλάδα. Επίσημος αντιπρόσωπος Πετρώνας Lubricants. Πώληση, χονδρική λιανική και με δωρεάν διανομή. Τρίτο χιλιόμετρο Ναυπλίο Επιδαύρου. Κόμβος Αγίας Ελεούσας, Ναυπλίο. Τηλέφωνο 27520-91117.
6: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις.
7: Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές.
6: Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας.
7: Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
8: Μήπως το επαγγελματικό σου όχημα κουβαλάει μία δόση ταλαιπωρίας?
9: Δώσ' του πίσω την παλιά του δόξα.
8: Garage INC 58. Κάθε Κυριακή ανοιχτά μόνο για επαγγελματικά οχήματα. Βιολογικός καθαρισμός, κλείσιμο, detailing, κέρωμα, γυάλισμα, ξεθάμπομα φαναριών με κορυφαία προϊόντα Meguiar's Workstuff. Ραντεβού την Κυριακή στο γκαράζ INC 58. Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 698-76-81-521.
10: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναυπλίο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27-52-0-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κταίο στο δρόμο σας.
11: Η συνταγή περιλαμβάνει ποιότητα, οικονομία, παράδοση και λαχταριστή νοστιμιά. Fresh Meat Λαγουδάκης. Κρέατα άριστης ποιότητας μας φέρνουν πάντα στην πρώτη θέση των επιλογών σας. Η άμεση και φιλική εξυπηρέτηση μας διακρίνει. Fresh Meat φέρνει την απόλαυση στο πιάτο σας, χωρίς να σας κοστίσει ακριβά. Θα μας βρείτε Άργους 73 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-99403. Fresh Meat. Εγγύηση ποιοτικής διατροφής.
12: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: Δες την, πάλι κοπανάει στο μπαλκόνι.
1: Το χειροποιεί το χαλί.
0: Απαπα, του έβγαλε την ψυχή. Κολυγλιά της!
1: Σουτ, καλέ!
0: Γιατί σουτ? Στο κολυγλιά της Carpet δεν δίνουμε κάθε χρόνο τα χαλιά. Με τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα τα καθαρίζουν και τα απολυμμένουν.

0: Όσο ευαίσθητα και να είναι, ακόμα και τα μεταξωτά με τη μέθοδο ξηρού καθαρισμού.
1: Πλένουν και παπλώματα, κουβέρτες, ακόμα και σαλόνια.
2: Τα φυτοκαθαριστήριο Κολυγλιάτης Carpet. Τρυπόλεως 34, Άργος. Τηλέφωνα 27510-68823 και 6944-2518-64.
3: Με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη στο χώρο μας.

0: 9.29. Ο πρώτος.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
3: Θέλετε να ολοκληρώνετε τις υποθέσεις σας γρήγορα, αξιόπιστα και χωρίς άγχος? Επίλυσης Κοντός Group. Με συνέπεια, αξιοπιστία και σύγχρονη αντίληψη εξυπηρέτησης, αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε ναυτιλιακές, διοικητικές και ψηφιακές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα υποθέσεις πολιτών και επαγγελματιών. Παρέχουμε πλήρεις ναυτιλιακές και διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες GOV, έκδοση πιστοποιητικών, άδειες κυκλοφορίας, μεταβιβάσεις οχημάτων και μικρών σκαφών, φακέλους ΑΣΕΠ και λοιπών διαγωνισμών, υποθέσεις αλλοδαπών, μεταφράσεις και ρυθμίσεις οφειλών μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού. Αξιόπιστες λύσεις χωρίς καθυστερήσεις.
4: Επίλυσης Κοντός Group. Παναγιώτης Κοντός, Μεγάλο Αλεξάνδρου 3, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-30976. Η υπόθεσή σας σε σωστά χέρια.
5: Σε βλέπω σκεπτικό. Τι σε απασχολεί?
6: Το σπίτι. Η ταράτσα θέλει μόνωση, η όψη έχει φθορές και σκέφτομαι και μια ανακαίνιση, αλλά ποιο να εμπιστευτώ?
5: Την Building Construction Ηλίας Τσόκολας. Μονώσεις ταρατσών με αξιοπιστία, θερμοπροσώψεις με υψηλή αισθητική, ανακαινήσεις που αλλάζουν το χώρο σου. Ακόμα, υπηρεσίες αδιατάρακτης κοπής μπετών και ενισχύσεις στατικών κτηρίων για να κοιμάσαι ήσυχος.
6: Δηλαδή, από τα θεμέλια ως την ταράτσα.
5: Επιστήμη, τεχνογνωσία και στυλ όλα σε ένα.
7: Ηλίας Τσόκολας Building Construction. Ό,τι αξίζει έχει την υπογραφή του.
5: Επικοινωνήστε στο 699-39-51079.
8: Για μένα, ας πούνε ό,τι θέλουν.
9: Για τον καφέ μου, λίγα λόγια.
10: Blueberry Coffee for Coffee Lovers.
11: Ο καλύτερος καφές της πόλης με τη συνοδεία λαχταριστών σνακ. Σφολιάτες, σαλάτες, μπαγκέτες, κουλούρια, ζαχαρωτά, μπάρες για να γίνει ακόμη καλύτερος.
10: Blueberry Coffee. Καφές σαν εμπειρία. Ασκληπιού 18, Ναύπλιο. Διανομή 7 το πρωί με 7 το βράδυ στο 27520-23830.
12: Δες αυτό τον καναπέ, υπέροχος!
13: Τι ωραία να συνδυάζαμε και πολυθρόνες!
14: Για πολυθρόνες στο Astro Market, κοιτάξτε αριστερά!
15: Να δούμε και είδη διακόσμησης για το δωμάτιο!
14: Στο Astro Market βρείτε μοναδικά κάδρα, καθρέφτες και κεριά!
15: Και τι άλλο?
14: Πολλά! Ξεχωριστά έπιπλα, οικιακά, μικροσυσκευές! Για οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό, αλλά και Airbnb!
16: Το ψάχνεις! Στο Astro Market το βρίσκεις! Για οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό αλλά και Airbnb. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου με άνετο πάρκινγκ. Βρείτε μας και στο e-shop astromarketstore.gr.
17: Είναι ωραίο να βρίσκεις αυτό ακριβώς που ψάχνεις, στην καλύτερη ποιότητα και με την καλύτερη τιμή. Για Λαμάς, διαθέτοντας τα πλέον επώνυμα και αξιόπιστα προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς, είμαστε σε θέση να παρέχουμε την πιο συμφέρουσα λύση για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
18: Για Λαμάς, ηλιακά συστήματα με την κορυφαία ποιότητα Μαλτέζος. Σύγχρονα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, δροσισμού, κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, αντλίες θερμότητα, ενεργειακά τζάκια και σόμπες, λέβητες πετρελαίου, αερίου, ξύλου, πέλετ ή βιομάζας, συστήματα επεξεργασίας νερού, φίλτρα, αποσκληρυντές, υδραυλικά είδη, είδη γηινής.
19: Στη Μεγάλου Αλεξάνδρου και Αιγίου, στο Ναύπλιο. Για Λαμάς. Για μας που θέλουμε το καλύτερο. Τηλέφωνο 27520-99-385.
20: Όταν κάτι ξεκινά με μεράκι και ολοκληρώνεται με αγάπη, τότε δεν μπορεί παρά να γίνει η πιο ονειρεμένη σας επιλογή. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τα παραδοσιακά αρτοποιήματα Δαμνιού Κωστόπουλος. Η ιστορία μας άρχισε το 1978 και συνεχίζεται σήμερα στο Ναύπλιο με τα ίδια βασικά συστατικά, τα άγνα και ποιοτικά υλικά μας. Ψωμί με προζύμι, ζέα και ολικής, παραδοσιακές πίτες, γλυκά ταψιού και κάθε μέρα φρέσκο γαλακτομπούρεκο με κατσικίσιο γάλα. Αυθεντικές συνταγές και καφές στον εξωτερικό μας χώρο και σε πακέτο. Παραδοσιακά αρτοποιήματα Κωστόπουλος, 25 Μαρτίου 38. Κωστόπουλος. Ιστορίες απόλαυσης.
21: Σκέψου τώρα να υπήρχε ένα ταβερνάκι δίπλα στη θάλασσα.
0: να απολάμβανες πρώτα το καφεδάκι σου και μετά να παραγγέλνεις τα ψάρια σου και τα κρεατικά σου και να τσουγκρίζεις το ουζάκι με την παρέα σου και να ακούς το κύμα, να βουτάς μέσα του. Δεν είναι όνειρο, είναι η Ταβέρνα Καφέ το Γεφυράκι στην Πλάκα Δρεπάνου. Από τις 10 το πρωί για το καφεδάκι σου και από τις 12 το μεσημέρι η κουζίνα είναι στη διάθεσή σου. Κάθε μέρα αναλαμβάνουμε γάμους και βαφτίσεις. Ταβέρνα Καφέ το Γεφυράκι, Καλιάνος Ιωάννης. Με ζηλευτή σκιά και άνετο πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. 2752-092-372. Ταβέρνα Καφέ το Γεφυράκι. Πού αλλού?
21: Μπήκαμε λάθος, που να μας θα μας μαλώσουνε.
22: Όχι καλέ, εδώ είναι Μπίμπας παιδί μου. Ένα είναι το όνομα στην πιάτσα.
23: Εμπορία ελαστικών, βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ελαστικά παντός τύπου για όλα τα οχήματα. Μπαλώματα στο πλάι ελαστικών, κρύο και ζεστό. Γιατί εμείς μπορούμε. Ακόμα, επισκευή ζαντών, ηλεκτροστατικές βαφές. Εμπορία ελαστικών, βουλκανιζατέρ, Μπίμπας. Ασκληπιού 24, Λιγουριό. Τηλέφωνο 27530-22-108. Μπίμπας και εξεμπέρδεψες.
24: Και επειδή το αυτοκίνητό σας πρέπει να πηγαίνει ίσια και σωστά, νέα υπηρεσία ευθυγράμμισης αυτοκίνητων.
25: Έχεις δρόμο μπροστά σου. Έχεις εμάς δίπλα σου. Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Επιλέξτε μέσα από μεγάλη γκάμα επώνυμων εταιριών Michelin, Cormoran, Continental, Klebel, BF Goodrich για μηχανές, αυτοκίνητα κάθε κυβισμού, επαγγελματικά και φορτηγά. Με προηγμένες υπηρεσίες ζυγοστάθμισης, άζωτο και επισκευή ζαντών.
26: Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Πιστοποιημένο κέντρο ελαστικών Michelin. Αγορές με πιστωτική κάρτα έως και 12 άτοκες δόσεις.
25: Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Δρέπανο Ναυπλίας. Τηλέφωνο 27520-92403.
27: Από σήμερα μόνο θα ατμίζω. Βρήκα το δάσκαλό μου.
28: Καπνομάνια. Το εξειδικευμένο κατάστημα για τον ατμιστή με μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει εντός του καταστήματος. Καπνομάνια. Έξυπνες λύσεις σε ψαγμένα επιδόρων, καπνοθήκες, ταμπακέρες, τασάκια, ναργιλέδες, τσάντες και διακοσμητικά για το σπίτι και το γραφείο. Καπνομάνια. Στο Ναύπλιο, Ενδεκάτη. Απέναντι Παιδικής Χαράς. Τηλέφωνο 27520-29497.
29: ΙΚΤΕΟ Ταραντήλης, νέα υπηρεσία πλυντηρίου. Στο ΙΚΤΕΟ Ταραντήλης, η φροντίδα του οχήματός σας γίνεται ολοκληρωμένη. Εποφεληθείτε από την ευκολία να συνδυάσετε τον τακτικό τεχνικό έλεγχο με ένα ολοκληρωμένο πλήσιμο του οχήματός σας, εξοικονομώντας χρόνο και κόπο ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή εσείς επιθυμείτε. ΙΚΤΕΟ Ταραντήλης στο Άργος. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας για την υπηρεσία πλυντηρίου στο 10611 και στο 2751-10111.
30: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: είσαι στον πρώτο. Star 929. Καλοκαίρι με επιτυχίες.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.

0: 9.29.
1: Αρέσει, είναι ο καλύτερος.
0: Ο πρώτος.
2: Οι απαιτήσεις σας αυξάνονται συνεχώς. Οι επιθυμίες σας δεν πρέπει να έχουν όρια. Γι' αυτό, για κουμίσα δισό, πλακάκια και είδη υγιεινής από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Air Condition, συστήματα θέρμανσης και ηλιακά. Ετοιμοπαράδοτα προϊόντα, αλλά και ειδικές κατασκευές που προσαρμόζονται στο χώρο σας. Για κουμίσα δισό, υπεύθυνα, αξιόπιστα, με άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Και όλα αυτά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για κουμίσα δισό στη Νέα Κύο. Τηλέφωνο 2751051586. Υπέρ καλύπτει τις απαιτήσεις σας.
3: Έμεινε ένας.
4: Εγώ είμαι
3: ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Benteniti Auto Group, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ναύπλιο, 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ναυπλίου Άρχους.
6: Υπόχασα ΕΒΕ Dream House.
7: Το σπίτι των ονείρων σας, αλλά και ο επαγγελματικός σας χώρος είναι γεγονός. Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ. Δύναμή μας είναι η ποιότητα, η ποικιλία, η αντοχή, η άνεση, η πολυτέλεια. Με μοναδικές προτάσεις από τους πιο γνωστούς οίκους στο χώρο μας. Για το μπάνιο, το δάπεδο, την κουζίνα, το έπιπλο, την κρεβατοκάμαρα και το γραφείο σας. Ό,τι έχετε ονειρευτεί με τη σφραγίδα
6: Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House.
7: Στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 25 657.
8: Ελάτε να γνωρίσουμε τον συναρπαστικό κόσμο της ρομποτικής. Να πειραματιστούμε, να κατασκευάσουμε, να παίξουμε και να μάθουμε.
9: Όλα αυτά στο Κέντρο Μελέτης, Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Steambots.
8: Προγραμματισμός, εικονική πραγματικότητα και επαγγελματικός προσανατολισμός. Για παιδιά που ανακαλύπτουν την κλίση τους και ακολουθούν τα όνειρά τους. Τμήματα ρομποτικής από 5 ετών και άνω.
9: Κέντρο Μελέτης, Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Steambots. Αμιμόνισε νέα, Ναύπλιο.
8: Περισσότερα στο steambots.gr.
10: Και, έμαθες κάτι?
11: Μπα, έχει κλειστεί μέσα και δεν λέει να βγει.
10: Ένας τρόπος υπάρχει να το ξεκλειδώσουμε.
11: Ποιος?
10: Κλειδιά Ζαφύρης. Αν δεν μπορεί αυτός, δεν μπορεί κανείς.
12: Κλειδιά Ζαφύρης. Αλλαγές κλειδιών, ξεκλείδωμα κλειδαριών, κλειδωμένων οχημάτων και σπιτιών. Ο ειδικός για κάθε κλειδαριά. Ασκληπιού 38. Κλειδιά Ζαφύρης. Για επισκευή ή αντικατάσταση κλειδιού αυτοκινήτων ή μηχανής. Για επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Για επισκευή πλακέτας κλειδιών. Για αντικατάσταση μπαταρίας τηλεχειριστηρίου. Ασκληπιού 38. Κλειδιά Ζαφύρης. Άμεσα και οικονομικά. Σας περιμένουμε. Λεωφόρος Ασκληπιού 38, Ναύπλιο. Δίπλα στο Lidl. Τηλέφωνο 2752025333 και 6972339461.
13: Όνομα.
14: Μπάμπης.
13: Επώνυμο.
14: Για σένα Μπάμπης Σκέτο.
13: Επάγγελμα.
14: Driver. Αυτό όχι σκέτο, είμαι και glass driver. Για ό,τι μου κάτσει στο δρόμο, στο τζάμι το μαξιού, έχω άποψη. Το θέλω original. Και γρήγορα.
15: Είμαι glass driver.
16: Για άμεση επισκευή σε 30 λεπτά ή αντικατάσταση μόλις σε 3 ώρες στα κρύσταλα του αυτοκινήτου σου και με πιστοποιητικό γνησιότητας, έλα στη Glass Drive. Το μεγαλύτερο εξειδικευμένο δίκτυο τοποθέτησης κρυστάλλων στην Ελλάδα, μέλος του παγκοσμίου ομίλου Saint-Gobain. Δες τη διαφορά Glass Drive.
15: Είμαι Glass Driver.
13: Ασφάλεια.
14: Αυτή που μου δίνει θράψη κρυστάλλων Glass Drive. Σκέτο. Μόνο τα καλύτερα θέλει ο Μπάμπης.
17: Επίσημος συνεργάτης Glass Drive για την Αργολίδα, Σιαχάμης Νίκος. Καλέστε στο 2751-029-105 και ενημερωθείτε για τη νέα υπηρεσία βαθμονόμησης συστήματος ADAS. Προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού.
18: Παίρνεις κλειδιά. Βγαίνεις από το σπίτι και πας στο αυτοκίνητο. Καθαρό, γυαλισμένο, φουλαρισμένο και σήμερα. Από το πρατήριο υγρών καυσίμων BP, Αντωνάκος Παναγιώτης. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση, ποιότητα καυσίμου, πλύσιμο με ζεστό νερό, γυάλισμα φαναριών και βιολογικό καθάρισμα για το σαλόνι του αυτοκινήτου σου. Πρατήριο υγρών καυσίμων BP Αντωνάκος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Δαλαμανάρα. Τηλέφωνο 2751024166. Το καλύτερο για το όχημά σου.
19: Κάθεσε, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση.
2: Φρεσκομαγειρεμένη. Μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
13: Η μέρα ξεκινά στο Mocha Coffee & More. Με καλή διάθεση και με ένα αρωματικό με ένταση καφέ Espresso Maestro. Mocha Coffee & More. Μοναδικός εσπρέσο και special ροφήματα, φρεσκοψημένες φωλιάτες, κρύα σάντουιτς, γλυκές απολαύσεις και ξεχωριστές γεύσεις Ικαρίας. Mocha Coffee & More. Mocha Coffee & More. Ασκληπιού 57. Πρωινό με χαρακτήρα.
19: Οι έξυπνες αγορές ξεκινούν εδώ. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς, άριστης ποιότητας, πάντα φρέσκα και διαλεχτά. Εδώ θα βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, οπωροκυπευτικά, ζυμαρικά, τυροκομικά, παραδοσιακά προϊόντα, όσπρια, ροφήματα, ποτά, χυμούς και είδη προσωπικής φροντίδας, όλα ιδανικά και σε εξαιρετικές τιμές. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Η έξυπνη επιλογή.
20: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

παίζουν στον πρώτο. Star 929. Star 929. Καλοκαιρινό ραδιοφωνό.

0: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για ένα πραγματάκι και τελικά βγαίνεις με γεμάτο καρότσι και λύσεις για όλο το σπίτι? Ε, υπάρχει
1: Κίβο, ένα πολυκατάστημα τριών ορόφων που πραγματικά έχει τα πάντα. Από ανδρική και γυναικεία ένδυση μέχρι λευκά είδη και μικροέπιπλα για να ανανεώσεις κάθε γωνιά του σπιτιού σου. Για τους επαγγελματίες και τους μάστορες. Για τους λάτρεις της φύσης και της θάλασσας. Για το σπίτι και την καθαριότητα. Παιχνίδια και είδη γραφείου. Και φυσικά pet shop και αξεσουάρ για ποδήλατα και αυτοκίνητα. Πολυκατάστημα Κίβο. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ. Επιβραβεύουμε κάθε αγορά με δωροεπιταγή για την επόμενη. Στο πολυκατάστημα Κίβο οι εκπτώσεις δεν είναι εποχιακές, είναι καθημερινές. Ανακαλύψτε κάθε μέρα επιλεγμένα είδη σε μοναδικές τιμές. Λεωφόρος Ασκληπιού 137, Άρη Ανακλείου. Τηλέφωνο 27520-23377. Κίβο, το πολυκατάστημα που, αν το σκεφτείς, το έχει.

0: Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988-929-929.
1: Εγώ και εσύ, μαύρος άσπρος. Εγώ και εσύ, κοντός τεράστιος. Εγώ και εσύ, κορίτσι αγόρι. Εγώ και εσύ, μικρός μεγάλος. Εγώ και εσύ, αυτός και άλλος. Εγώ και εσύ, χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά. Όλοι του κόσμου τα παιδιά ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
0: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει. Γιατί βλέπουν με την καρδιά τους.
2: Στο Διεπιστημονικό Κέντρο το Μονοπάτι, με αυτή τη ματιά βλέπουμε τη δυσκολία που κάνει το καθένα ξεχωριστό. Κέντρα Ειδικής Αγωγής το Μονοπάτι. Από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τη γονικότητα.
3: Δες την, πάλι κοπανάει στο μπαλκόνι.
4: Το χειροποιεί το χαλί.
3: Απαπα, του έβγαλε την ψυχή. Κολυγλιά της!
4: Σουτ, καλέ!
3: Γιατί σουτ? Στο Κολυγλιά της Carpet δεν δίνουμε κάθε χρόνο τα χαλιά. Με τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα τα καθαρίζουν και τα απολυμένουν, όσο ευαίσθητα και να είναι. Ακόμα και τα μεταξωτά, με τη μέθοδο ξηρού καθαρισμού.
4: Πλένουν και παπλώματα, κουβέρτες, ακόμα και σαλόνια.
5: Ταπιτοκαθαριστήριο Κολυγλιά της Carpet. Τρυπόλεως 34, Άργος. Τηλέφωνα 27510-68823 και 6944-251864.
2: Με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη στο χώρο μας.
6: Η ώρα είναι 10.

0: βρεις αυτό που ψάχνεις. Ειδική που και βεράντας για νέες προκλήσεις. Ιδανικές προτάσεις για κάθε επαγγελματικό εξοπλισμό. Home Design. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα ειδών σπιτιού. Για να τα πάρεις όλα. Στο 3ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Δάλα Μανάρα. Καλοκαίρι στο Home Design.
1: Σε βλέπω σκεπτικό. Τι σε απασχολεί?
2: Το σπίτι. Η ταράτσα θέλει μόνωση, η όψη έχει φθορές και σκέφτομαι και μια ανακαίνιση, αλλά ποιο να εμπιστευτώ?
1: Την Building Construction Ηλίας Τσόκολας. Μονώσεις ταρατσών με αξιοπιστία. Θερμοπροσώψεις με υψηλή αισθητική. Ανακαινήσεις που αλλάζουν το χώρο σου. Ακόμα, υπηρεσίες αδιατάρακτης κοπής μπετών και ενισχύσεις στατικών κτηρίων για να κοιμάσαι ήσυχος.
2: Δηλαδή, από τα θεμέλια ως την ταράτσα.
1: Επιστήμη, τεχνογνωσία και στυλ όλα σε ένα.
3: Ηλίας Τσόκολας Building Construction. Ό,τι αξίζει έχει την υπογραφή του.
1: Επικοινωνήστε στο 699-39-51079.
4: Μακιγιάζ, αλλάζεις. Μαλλιά, αλλάζεις. Χρώμα στα νύχια, αλλάζεις. Μόνο το Sombre Cosmetics δεν αλλάζεις. Το παράδεισο της ομορφιάς με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε είδη για τη δική σου περιποίηση. Ανακάλυψε προϊόντα styling, μακιγιάζ, ονειχοπλαστικής, είδη barber, βαφές μαλλιών και θεραπείες, αξεσουάρ και σεσουάρ. Κάνε τη φροντίδα της περιποίησής σου προσωπική υπόθεση. Sombre Cosmetics. Λεωφόρος Ασκληπιού 24, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-2222-3. Sombre Cosmetics.
1: Μην πεις πάμε για ένα καφέ.
5: Καφεδάκι.
1: Γιατί θα κάτσεις για τσίπουρο. Μην πεις πάμε για ένα ουζάκι.
5: Μισό ουζάκι.
1: Γιατί θα έρθουν θαλασσινά. Μην πεις θα φύγουμε νωρίς.
5: Νωρίς θα φύγουμε.
1: Γιατί τα παιδιά δεν ξεκολλάνε από την παιδική χαρά. Και κάπως έτσι σε βρίσκει το βράδυ δίπλα στο κύμα. Ταβέρνα Αυλή. Δίπλα στη θάλασσα, παραλία Κιβερίου. Ταβέρνα Αυλή. Γεύσεις από τα παλιά. Όπως ακριβώς πρέπει να είναι το καλοκαίρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 27 51 0 47 745. Ταβέρνα Αυλή. Υπό νέα διεύθυνση, πρώην Κατσίρι.
6: Τι, έφαγε το παιδί παγωτό μέσα στο αυτοκίνητο? Έριξε λασποβροχή. Σκύλο στο μπροστινό κάθισμα.
1: Επειδή μέσα σε ένα αυτοκίνητο πολλά μπορούν να συμβούν, Garage INC 58. Βιολογικός καθαρισμός, γυάλισμα, κεραμική επίστρωση. Στην Άρια Ναυπλίου. Για ραντεβού 27520-24195.
7: Ο ήλιος είναι μοναδικός. Τα μάτια σας είναι μοναδικά. Άρα, Ναυπλία Sunwear. Το εξειδικευμένο κατάστημα για γυαλιά ηλίου με την εγγύηση των οπτικών Μιχαλόπουλος. Ναυπλία Sunwear. Ολοκένουργιες συλλογές από τα μεγαλύτερα brands. Φακή κορυφαίας ποιότητας για φοβερό στυλ και απόλυτη προστασία. Ανακαλύψτε το. Ναυπλία Sunwear. Λεωφόρος Αμαλίας 8. Παλιά Πόλη. Ναύπλιο. Και κεντρικό κατάστημα οπτικά Μιχαλόπουλος. Λεωφόρος Ασκληπιού 16. Ενδεκάτη. Για επώνυμα γυαλιά οράσεως και ηλίου, καθώς επίσης για φακούς επαφής και υγρά φακών επαφής. Εποφεληθείτε των προσφορών μας.
8: Επειδή ατυχίες συμβαίνουν, δεν χρειάζεται να ανησυχείς καθόλου. Γιατί? Γιατί υπάρχει ο Μπίσκος. Ένα όνομα στο χώρο του αυτοκινήτου που εγγυάται την απόλυτη τεχνική κατάρτιση και αξιοπιστία σε κάθε επισκευή του οχήματός σας. Μπίσκος Auto Repairs. Δίπλα σας με εξελιγμένο φανοποιείο βαφείο, επισκευές γρίλων, κλειδαριών, γυάλισμα χρώματος και ξεθάμπομα φαναριών, τοποθετήσεις αντιλιακών μεμβρανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργάτη τη Φίλης Glass για αντικατάσταση ή επισκευή κρυστάλλων του οχήματός σας. Μπίσκος Γρηγόρης. Επαγγελματικό αποτέλεσμα που ξεχωρίζει. 6 χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, έναντι Φραγκίστα. Τηλέφωνο 27510-26017.
9: Όταν πρόκειται για ηλεκτρικές λύσεις, η Sunfos τα έχει όλα. Με τη μεγαλύτερη γκάμα εξοπλισμού που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Από εγκαταστάσεις μέχρι αυτοματισμούς, μελέτες φωτισμού, φωτιστικά οικιακών και επαγγελματικών χώρων, αρχιτεκτονικός φωτισμός με ομάδα ειδικών για το καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης, θέρμανση δαπέδου και συνεγερμούς με κάμερα ασφαλείας για να διατηρείτε την ιδιοκτησία σας ασφαλή. Sunfos. Και για νέα σύνδεση με τα προγράμματα της Energy, τον κορυφαίο πάροχο ενέργειας στις χαμηλότερες. Sunfos. Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29809. Μην συμβιβάζεστε με λιγότερα. Επιλέξτε Sunfos για αξιόπιστες ηλεκτρικές λύσεις.
10: Μπήκαμε λάθος. Θα μας μαλώσουνε.
11: Όχι καλέ. Εδώ είναι Μπίμπας, παιδί μου. Ένα είναι το όνομα στην πιάτσα.
5: Εμπορία ελαστικών. Βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ελαστικά παντός τύπου για όλα τα οχήματα. Μπαλώματα στο πλάι ελαστικών. Κρύο και ζεστό. Γιατί εμείς μπορούμε. Ακόμα, επισκευή ζαντών, ηλεκτροστατικές βαφές. Εμπορία ελαστικών Βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ασκληπιού 24, Λιγουριό. Τηλέφωνο 27530-22-108. Μπίμπας και εξεμπέρδεψες.
11: Και επειδή το αυτοκίνητό σας πρέπει να πηγαίνει ίσια και σωστά, νέα υπηρεσία ευθυγράμμισης αυτοκινήτων.
12: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα. Σε ένα

0: μουσική σου. Instagram ή Facebook. Είμαστε παντού. Star 929. Κάνε ad. Τον πρώτο.
1: Η Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και η Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου σε προσκαλούν στην ομάδα τους. Γίνε ναυαγοσώστης και εξασφάλισε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση με υψηλές αποδοχές. Αν η θάλασσα είναι το στοιχείο σου, γίνε χειριστής ταχυπλώου σκάφους. Μια θάλασσα ευκαιριών ανοίγεται μπροστά σου. Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου ΝΑΠΕΛ. Βάλε πλώρη για την επιτυχία. Σπάρτης 16 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 6974 868014 και στο www.napel.gr. Αποκτήσε τώρα δίπλωμα χειριστή ταχυπλώου μόνο με 240 ευρώ στη Σχολή Καπράνος ΕΕ.
2: Να, εκεί είναι πάλι.
3: Πού?
2: Να, δεν τη βλέπεις. Άλλο αυτοκίνητο έχει τη Δευτέρα και άλλο την Τετάρτη. Κάθε φορά στα πρατήρια Aegean Nitis την πετυχαίνω.
3: Άρα, έρχεται για την προσφορά. Κάθε Δευτέρα έχουν σε προνομιακή τιμή την απλή αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη το πετρέλαιο κίνησης.
2: Λες.
3: Σίγουρα, όλοι έρχονται Aegean Nitis για ποιοτικά καύσιμα στις καλύτερες τιμές.
1: Σε τρία σημεία στο Ναύπλιο. Ασκληπιού 200 στο κόμβο της Αγίας Ελεούσας, Ασκληπιού 94, Άρια Ναυπλίου και Ασκληπιού 40.
4: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
5: Το όνομά μου.

0: βουνά. Mix Grill στο Τολό. Γιατί η νοστιμιά κρύβεται στο Mix Grill. Ναυπλίο 1 στην ψηλή άμμο. Take away και delivery 2752401300. Παιδιά, καφές τώρα, επήγει.
1: Όχι απλά καφές, Caldi καφές.
2: Όπα, wait. Πήρες χειροποίητο τηγανόψωμο και πυροσκή.
1: Σοβαρά τώρα, δοκίμασες τη μιλόπιτα.
3: Τη μιλόπιτα φούρνου. Επική.
2: Και οι σφολιάτες. Άλλος πλανήτης.
1: Οκ, στάση εδώ. Τελεία. Caldi.
0: Speciality Coffee, premium μπαγκέτες, προζυμένο ψωμί και γλυκές χειροποίητες δημιουργίες.
4: Θα κάνουμε μια στάση.
5: Caldi, αρτοποιήματα σχίζα. Με 30ετή εμπειρία στα αρτοποιήματα. Caldi, Ενδεκάτη, κέντρο Ναυπλίου. Delivery 27520-97666. Follow us on Instagram.
6: Ο σύνδεσμος εγκαταστατών ηλεκτρολόγων ομού Αργολίδας εφιστά την προσοχή στους φίλους καταναλωτές και χρήστες της ηλεκτρικής ενέργειας και επισημαίνει πως θα πρέπει να συνεργάζονται μόνο με αδιούχους πιστοποιημένους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, μέλη του συνδέσμου. Μην εμπιστεύεστε την περιουσία σας και τη ζωή σας σε αναρμόδια άτομα. Η εργασία μη αδιούχων ηλεκτρολόγων δεν εγγυάται την ορθή παροχή υπηρεσιών. Μόνο οι αδιούχοι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι παρέχουν εργασίες με πιστοποιημένα υλικά και υψηλές προδιαγραφές, εξασφαλίζοντας έτσι την ασφάλειά σας. Βάσει της νομοθεσίας διώκονται όσοι ασκούν το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου χωρίς να έχουν ειδική άδεια του Υπουργείου, καθώς και ο αναθέτων σε αυτούς ηλεκτρολογική εργασία, και τιμωρούνται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως 12 μηνών. Παρακαλούμε, ζητήστε την ταυτότητα μέλος του συνδέσμου στον ηλεκτρολόγο που πρόκειται να συνεργαστείτε. Προστατέψτε τη ζωή τη δική σας και τον γύρω σας.
7: Ρε παιδιά, πού θα πάμε για σουβλάκι?
8: Σοβαρά τώρα. Εδώ και 50 χρόνια η απάντηση είναι μία.
7: Α, ναι, τα σουβλάκια του Καδί. Τα σουβλάκια του Καδί. Πάνω από 50 χρόνια σουβλάκι ποιότητας.
9: Πάνω από 50 χρόνια γεύσης.
7: Τα σουβλάκια του Καδί. Στους Μήλους Αργολίδας. Γωνιακό και με πίσω αυλή για να το απολαύσεις όπως πρέπει.
10: Τηλέφωνο 27510-42474.
7: Τα σουβλάκια του Καδί. Έχει γεύση μοναδική.
11: Όταν κάτι ξεκινά με μεράκι και ολοκληρώνεται με αγάπη, τότε δεν μπορεί παρά να γίνει η πιο ονειρεμένη σας επιλογή. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τα παραδοσιακά αρτοποιήματα Δαμνιού Κωστόπουλος. Η ιστορία μας άρχισε το 1978 και συνεχίζεται σήμερα στο Ναύπλιο με τα ίδια βασικά συστατικά, τα άγνα και ποιοτικά υλικά μας. Ψωμί με προζύμι, ζέα και ολικής, παραδοσιακές πίτες, γλυκά ταψιού και κάθε μέρα φρέσκο γαλακτομπούρεκο με κατσικίσιο γάλα. Αυθεντικές συνταγές και καφές στον εξωτερικό μας χώρο και σε πακέτο. Παραδοσιακά αρτοποιήματα Κωστόπουλος, 25 Μαρτίου 38. Κωστόπουλος. Ιστορίες απόλαυσης.
12: Κατασκευή, επισκευή, μόνωση, ανακαίνιση, κέμα. Οι επαγγελματίες μας επιλέγουν για την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία μας. Οι ιδιώτες για τις άριστες τεχνικές γνώσεις και τις συμβουλές μας.
13: Εδώ και 40 χρόνια, στην κατασκευή, επισκευή, μόνωση και ανακαίνιση, ένα είναι το όνομα. Κέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ.
12: Με άριστα προϊόντα σε
13: θερμομονωτικά,
12: ηχομονωτικά,
13: στεγανοτικά,
12: γυψοσανίδες,
13: σκεπές,
12: υδρορροές,
13: ασφαλτόπανα,
12: ηχομονωτικά,
13: κόλλες,
12: χρώματα,
13: εργαλεία, εξαρτήματα
12: με τοποθέτηση από έμπειρα συνεργεία. Πώληση, χονδρική λιανική σε ιδιώτες και σε επαγγελματίες.
13: Κέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ. Συνεργασία με πάνω από 120 επώνυμες εταιρείες.
12: Ντουροστίκ,
13: Ιζωμάτ,
12: Μαπέι,
13: Συντέκνο,
12: Πένετρον,
13: Μαρμολάιν
12: και κορυφαία χρώματα Vitex.
13: Κέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ.
12: Ο καλύτερος συνεργάτης στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση. Οδός Κορίνθου, είσοδος γέφυρας στο Άργος. Τηλέφωνο 27510-24270.
14: Η καθημερινή απάντηση στο τι να μαγειρέψω σήμερα βρίσκεται στο Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ποιοτικά, γευστικά και ελληνικά. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Γνωρίζει καλά αυτό που κάνει. Προσφέρει ποιότητα, εξυπηρέτηση, ποικιλία γευστικών κρεατοσκευασμάτων και σε αποκλειστικότητα τα γνωστά χοιρινά επιδαύρου. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-27427. Πώληση χονδρική λιανική. Εμπιστοσύνη στον τόπο σου.
15: Και δεύτερο κατάστημα Κρεομάρκετ στο Λιγούριο. Ασκληπιού 52.
16: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

καλοκαίρι στον Star 929.

0: 929. Star 929.
1: Ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες.

πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φουρνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει, γιατί είναι το Μέγκα Σαλαμπάτα.

0: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για ένα πραγματάκι και τελικά βγαίνεις με γεμάτο καρότσι και λύσεις για όλο το σπίτι? Ε, υπάρχει Κίβο, ένα πολυκατάστημα τριών ορόφων που πραγματικά έχει τα πάντα. Από ανδρική και γυναικεία ένδυση μέχρι λευκά είδη και μικροέπιπλα για να ανανεώσεις κάθε γωνιά του σπιτιού σου. Για τους επαγγελματίες και τους μάστορες. Για τους λάτρεις της φύσης και της θάλασσας. Για το σπίτι και την καθαριότητα. Παιχνίδια και είδη γραφείου. Και φυσικά pet shop και αξεσουάρ για ποδήλατα και αυτοκίνητα. Πολυκατάστημα Κίβο. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ. Επιβραβεύουμε κάθε αγορά με δωροεπιταγή για την επόμενη. Στο πολυκατάστημα Κίβο οι εκπτώσεις δεν είναι εποχιακές, είναι καθημερινές. Ανακαλύπτε κάθε μέρα επιλεγμένα είδη σε μοναδικές τιμές. Λεωφόρος Ασκληπιού 137, Άρη Ανακλείου. Τηλέφωνο 27520-23377. Κίβο, το πολυκατάστημα που, αν το σκεφτείς, το έχει.
1: Στα 929, μόνο επιτυχίες για την Αργολίδα.
2: Δεν χρειάζονται αφορμές για ένα πολύτιμο δώρο. Μόνο αγάπη και Τζαρίμα Jewelry. Αυθεντικές προτάσεις κοσμημάτων. Δώρο, γάμος, βάπτιση και επισκευές κοσμημάτων και ρολογιών παντός τύπου. Τζαρίμα Jewelry. Απλά ξεχωρίζει. Μικράς Ασίας 26, Ναύπλιο.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
5: Το ευχηθήκατε? Το κάναμε! Γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά.
6: Πατέτε το! Με φωνάζουνε τζίνι!
5: Το τζίνι! Ταχυμεταφορές, διεκπαιρεώσεις τελειμάτων, αγορές, δημόσιες υπηρεσίες, γιατρούς, νοσοκομεία ή ό,τι άλλο φαντάζεστε. Καθημερινά, ταχυμεταφορές από Άργος και Ναύπλιο προς Αθήνα. Ταχυμεταφορές, το Τζίνι. Μας ζητήσατε περισσότερη εξυπηρέτηση και το κάναμε πράξη. Με καθημερινά δρομολόγια για Τρίπολη και επισκέψεις στο Νεοπή Τρίπολης κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.
7: Ταχυμεταφορές παντός τύπου, το Τζίνι. Για τον φοιτητή, τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Το Τζίνι. Υπάρχει στα αλήθεια. Τσόκρι 76 στο Άργος. Βρείτε μας και στα social το Τζίνι. Τηλεφωνήστε μας στο 2751061961 και 6955 60 6655.
8: Ο ήλιος είναι μοναδικός. Τα μάτια σας είναι μοναδικά. Άρα, Ναυπλία Sunwear. Το εξειδικευμένο κατάστημα για γυαλιά ηλίου με την εγγύηση των οπτικών Μιχαλόπουλος. Ναυπλία Sunwear. Ολοκένουργες συλλογές από τα μεγαλύτερα brands. Φακή κορυφαίας ποιότητας για φοβερό στυλ και απόλυτη προστασία. Ανακαλύψτε το. Ναυπλία Sunwear. Λεωφόρος Αμαλίας 8. Παλιά Πόλη. Ναύπλιο. Και κεντρικό κατάστημα οπτικά Μιχαλόπουλος. Λεωφόρος Ασκληπιού 16. Ενδεκάτη. Για επώνυμα γυαλιά οράσεως και ηλίου, καθώς επίσης για φακούς επαφής και υγρά φακών επαφής. Εποφεληθείτε των προσφορών μας.
9: Κάθεσαι, αγνατεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μας χοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
10: Αφέσου στο απέραντο γαλάζιο. Εσύ και η θάλασσα. Εσύ και το River Coffee and Cocktail. Εκεί που ο καφές ρέει από το πρωί. Κοκτέιλς, μουσική, ξαπλώστρες, θάλασσα, ήλιος, βουτιές και πάρτι δίπλα στο κύμα συνθέτουν το πιο όμορφο καλοκαίρι. Beach Bar River Coffee and Cocktail. Ακού το κύμα, ζήσε τη στιγμή. Παραλία Κιδερίου.
11: Επειδή θέλουμε να νιώθετε σίγουροι και ασφαλείς με την επιλογή σας, σας παρέχουμε υψηλή καθαριότητα για μεγάλες απαιτήσεις με τα πιο σύγχρονα μέσα.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Σας εγγυόμαστε τον καλύτερο βιοκαθαρισμό χαλιών και μοκετών με την τεχνολογία Microsplitting, χωρίς χημικά κατάλοιπα. Ατομικό βιοκαθαρισμό και απολύμανση παπλωμάτων και κουβερτών, στρωμάτων, σαλονιών με πιστοποίηση Alert Stop. Και όλα αυτά με παραλαβή παράδοση στο χώρο σας με δωρεάν φύλαξη στις εγκαταστάσεις μας.
13: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Στη Δαλαμανάρα Άργους. Τηλέφωνο 2751-0-22-913.
14: Η Elite της καθαριότητας.
15: Κάθε πιάτο είναι μια ευκαιρία για μια νέα ιστορία. Στο Κολέγκας, ο σεφ Νίκος Κουκέλης και η ομάδα του συνδυάζουν γεύσεις και συναισθήματα σε κάθε μπουκιά. Έλα κι εσύ και νιώσε σαν στο σπίτι σου. Κολέγκας Friendship Cuisine. Στην παλιά πόλη του Ναυπλίου, στα Οικοπούλου 32. Τηλέφωνο 2752-0-22-299.
16: Κολέγκας, γιατί οι καλύτερες στιγμές μας έχουν πάντα γεύση.
17: Οι έξυπνες αγορές ξεκινούν εδώ. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς, άριστης ποιότητας, πάντα φρέσκα και διαλεκτά. Εδώ θα βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, οπωροκυπευτικά, ζυμαρικά, τυροκομικά, παραδοσιακά προϊόντα, όσπρια, ροφήματα, ποτά, χυμούς και είδη προσωπικής φροντίδας, όλα ιδανικά και σε εξαιρετικές τιμές. Σούπερ Μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Η έξυπνη επιλογή.
18: Το δεξί σας χέρι σε ό,τι δεν φτάνει το δικό σας. Για όλες τις δύσκολες δουλειές, για το σπίτι ή την επιχείρηση, η αποφρακτική Ναυπλίου είναι πάντα εδώ. Άμεση εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο, όλα τα σύγχρονα μέσα για αποφράξεις παντός τύπου σε σπίτια και επιχειρήσεις. Γρήγορα, άμεσα, οικονομικά. Αποφρακτική Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-21729 και κινητό 6936-07-0708.
19: Αποφρακτική Ναυπλίου. Διαθέτουμε και κάμερες υψηλής τεχνολογίας για την ακριβή διάγνωση και αποκατάσταση προβλημάτων.
20: Ό,τι κι αν οδηγείς, ό,τι κι αν κινείται, ένα όνομα είναι η απάντηση. DGR Lubricants Δαγρές. Εξειδικευμένα λιπαντικά για αυτοκίνητα, σκάφη, φορτηγά, βαρέα οχήματα, ακόμα και βιομηχανικές ή ναυτιλιακές εφαρμογές. Και φυσικά, ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτων, φίλτρα, μπαταρίες, αξεσουάρ, αναλώσιμα, πάντα με αξιοπιστία και τεχνική υποστήριξη. DGR Δαγρές. Το δικό σου συνεργείο ξέρει που θα απευθυνθεί. Εσύ, DGR Lubricants Δαγρές. Επίσημος εισαγωγέας Αμινόλ Lubricants για την Ελλάδα. Επίσημος αντιπρόσωπος Πετρώνας Lubricants. Πώληση, χονδρική λιανική και με δωρεάν διανομή. Τρίτο χιλιόμετρο Ναυπλίο Επιδαύρου. Κόμβος Αγίας Ελεούσας, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-0-91-117.
21: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

9-29. Καλοκαίρι με επιτυχίες.

0: στο Star ακούω αυτό που θέλω.
1: Μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.
2: Δες την, πάλι κοπανάει στο μπαλκόνι.
3: Το χειροποιεί το χαλί.
2: Απαπα, του έβγαλε την ψυχή. Κολυγλιά της.
3: Καλέ!
2: Γιατί σουτ? Στο κολυγλιά της Carpet δεν δίνουμε κάθε χρόνο τα χαλιά. Με τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα τα καθαρίζουν και τα απολυμμένουν. Όσο ευαίσθητα και να είναι. Ακόμα και τα μεταξωτά. Με τη μέθοδο ξηρού καθαρισμού.
3: Πλένουν και παπλώματα, κουβέρτες, ακόμα και σαλόνια.
2: Ταπιτο καθαριστήριο κολυγλιά της Carpet. Τρυπόλεως 34, Άργος. Τηλέφωνα 27510-68823 και 6944-251864.
4: Με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη στο χώρο μας. Οι απαιτήσεις σας αυξάνονται συνεχώς. Οι επιθυμίες σας δεν πρέπει να έχουν όρια. Γι' αυτό, για κουμίσα δισό, πλακάκια και είδη υγιεινής από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Air Condition, συστήματα θέρμανσης και ηλιακά. Ετοιμοπαράδοτα προϊόντα, αλλά και ειδικές κατασκευές που προσαρμόζονται στο χώρο σας. Για κουμίσα δισό, υπεύθυνα, αξιόπιστα, με άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Και όλα αυτά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για κουμίσα δισό στη Νέα Κύο. Τηλέφωνο 27510-51-586. Υπέρ καλύπτει τις απαιτήσεις σας.
5: Θέλετε να ολοκληρώνετε τις υποθέσεις σας γρήγορα, αξιόπιστα και χωρίς άγχος? Επίλυσης Κοντός Group. Με συνέπεια, αξιοπιστία και σύγχρονη αντίληψη εξυπηρέτησης, αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε ναυτιλιακές, διοικητικές και ψηφιακές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα υποθέσεις πολιτών και επαγγελματιών. Παρέχουμε πλήρεις ναυτιλιακές και διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες Gov, έκδοση πιστοποιητικών, άδειες κυκλοφορίας, μεταβιβάσεις οχημάτων και μικρών σκαφών, φακέλους ΑΣΕΠ και λοιπών διαγωνισμών, υποθέσεις αλλοδαπών, μεταφράσεις και ρυθμίσεις οφειλών μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού. Αξιόπιστες λύσεις χωρίς καθυστερήσεις.
2: Επίλυσης Κοντός Group. Παναγιώτης Κοντός, Μεγάλο Αλεξάνδρου 3, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-30976. Η υπόθεσή σας σε σωστά χέρια.
6: Μην πεις πάμε για ένα καφέ.
7: Καφεδάκι.
6: Γιατί θα κάτσεις για τσίπουρο. Μην πεις πάμε για ένα ουζάκι.
7: Μισό ουζάκι.
6: Γιατί θα έρθουν θαλασσινά. Μην πεις θα φύγουμε νωρίς.
7: Νωρίς θα φύγουμε.
6: Γιατί τα παιδιά δεν ξεκολλάνε από την παιδική χαρά. Και κάπως έτσι σε βρίσκει το βράδυ δίπλα στο κύμα. Ταβέρνα Αυλή. Δίπλα στη θάλασσα, παραλία Κιβερίου. Ταβέρνα Αυλή. Γεύσεις από τα παλιά. Όπως ακριβώς πρέπει να είναι το καλοκαίρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 27510-47-745. Ταβέρνα Αυλή. Υπονέα διεύθυνση, πρώην Κατσίρι.
8: Σκέψου τώρα να υπήρχε ένα ταβερνάκι δίπλα στη θάλασσα. Να απολάμβανες πρώτα το καφεδάκι σου και μετά να παραγγέλνεις τα ψάρια σου και τα κρεατικά σου. Και να τσουγκρίζεις το ουζάκι με την παρέα σου. Και να ακούς το κύμα, να βουτάς μέσα του. Δεν είναι όνειρο, είναι η ταβέρνα καφέ το γεφυράκι στην Πλάκα Δρεπάνου. Από τις 10 το πρωί για το καφεδάκι σου και από τις 12 το μεσημέρι η κουζίνα είναι στη διάθεσή σου. Κάθε μέρα αναλαμβάνουμε γάμους και βαφτίσεις. Ταβέρνα καφέ το γεφυράκι, Καλιάνος Ιωάννης. Με ζηλευτή σκιά και άνετο πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. 27520-92372. Ταβέρνα καφέ το γεφυράκι. Πού αλλού?
9: Αν η απόλαυση σου δίνει νόημα, τότε τα μπέργκες του Queens αξίζουν να τα γευτείς. Να δοκιμάζεις, να ερωτευτείς. Γιατί κάθε δαγκονιά στο Queens είναι και μια ευκαιρία απόλαυσης.
10: You can't make everyone happy. You aren't a Queens burger.
9: Queens. Taste the burger culture. Σε δύο σημεία. Σε Άργος και Ναύπλιο. Delivery Άργος. Νικηταρά 1 27511-00500. Ναύπλιο. Πολυζωήδου 3 27521-110. 1838.
11: Για μένα, ας πούνε ό,τι θέλουν.
12: Για τον καφέ μου, λίγα λόγια.
13: Blueberry Coffee for Coffee Lovers.
14: Ο καλύτερος καφές της πόλης με τη συνοδεία λαχταριστών σνακ. Σφολιάτες, σαλάτες, μπαγκέτες, κουλούρια, ζαχαρωτά, μπάρες για να γίνει ακόμη καλύτερος.
13: Blueberry Coffee. Καφές σαν εμπειρία. Ασκληπιού 18, Ναύπλιο. Διανομή 7 το πρωί με 7 το βράδυ στο 27520-23830.
11: Και, έμαθες κάτι?
15: Μπα, έχει κλειστεί μέσα και δεν λέει να βγει.
11: Ένας τρόπος υπάρχει να τον ξεκλειδώσουμε.
15: Ποιος?
11: Κλειδιά Ζαφύρης. Αν δεν μπορεί αυτός, δεν μπορεί κανείς.
16: Κλειδιά Ζαφύρης.
7: Αλλαγές κλειδιών, ξεκλείδωμα κλειδαριών, κλειδωμένων οχημάτων και σπιτιών. Ο ειδικός για κάθε κλειδαριά. Ασκληπιού 38. Κλειδιά Ζαφύρης. Για επισκευή ή αντικατάσταση κλειδιού αυτοκινήτων ή μηχανής. Για επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Για επισκευή πλακέτας κλειδιών. Για αντικατάσταση μπαταρίας τηλεχειριστηρίου. Ασκληπιού 38. Κλειδιά Ζαφύρης. Άμεσα και οικονομικά. Σας περιμένουμε. Λεωφόρος Ασκληπιού 38, Ναύπλιο, δίπλα στο Lidl. Τηλέφωνο 27520 25333 και 6972339461.
16: Πόσο σίγουροι είστε για αυτό που τρώτε? Ήρθε η ώρα να το ψάξετε λίγο. Ήρθε η ώρα για Fresh Meat. Fresh Meat Λαγουδάκης. Ολόφρεσκα κρέατα για το καθημερινό σας τραπέζι. Φέρνει το πιάτο σας την απόλαυση στην πιο προσιτή τιμή. Fresh Meat. Ποιότητα και οικονομία γίνονται ένα. Άργους 73, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 99 403. Fresh Meat. Ώρα να μάθετε τι τρώτε.
0: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

Star 929. Καλοκαίρι με επιτυχίες.

0: αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού. Start 9:29. Μόνο επιτυχίες.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Mega

0: στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και σύστο σαλαμπάτα.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Σε βλέπω σκεπτικό. Τι σε απασχολεί?
4: Το σπίτι. Η ταράτσα θέλει μόνωση. Η όψη έχει φθορές. Και σκέφτομαι και μια ανακαίνιση. Αλλά ποιο να εμπιστευτώ?
3: Την Building Construction Ηλίας Τσόκολας. Μονώσεις ταρατσών με αξιοπιστία. Θερμοπροσώψεις με υψηλή αισθητική. Ανακαινήσεις που αλλάζουν το χώρο σου. Ακόμα, υπηρεσίες αδιατάρακτης κοπής μπετών και ενισχύσεις στατικών κτηρίων για να κοιμάσαι ήσυχος.
4: Δηλαδή, από τα θεμέλια ως την ταράτσα.
3: Επιστήμη, τεχνογνωσία και στυλ όλα σε ένα.
5: Ηλίας Τσόκολας Building Construction. Ό,τι αξίζει έχει την υπογραφή του.
3: Επικοινωνήστε στο 699-39-51079.
6: Έχεις δρόμο μπροστά σου? Έχεις εμάς δίπλα σου? Κέντρο Ελαστικών Κοτίτσας. Επιλέξτε μέσα από μεγάλη γκάμα επώνυμων εταιριών Michelin, Cormoran, Continental, Klebben, BF Goodrich για μηχανές, αυτοκίνητα κάθε κυβισμού, επαγγελματικά και φορτηγά. Με προηγμένες υπηρεσίες ζυγοστάθμισης, άζωτο και επισκευή ζαντών.
7: Κέντρο Ελαστικών Κοτίτσας. Πιστοποιημένο κέντρο ελαστικών Michelin. Αγορές με πιστωτική κάρτα έως και 12 άτοκες δόσεις.
6: Κέντρο Ελαστικών Κοτίτσας. Δρέπανο Ναυπλίας. Τηλέφωνο 2752-092-403.
8: Κάθεσαι, αγνατεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
9: Ελάτε να γνωρίσουμε τον συναρπαστικό κόσμο της ρομποτικής. Να πειραματιστούμε, να κατασκευάσουμε, να παίξουμε και να μάθουμε.
10: Όλα αυτά στο Κέντρο Μελέτης, Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Steambots.
9: Προγραμματισμός, εικονική πραγματικότητα και επαγγελματικός προσανατολισμός. Για παιδιά που ανακαλύπτουν την κλίση τους και ακολουθούν τα όνειρά τους. Τμήματα ρομποτικής από 5 ετών και άνω.
10: Κέντρο Μελέτης, Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Steambots. Αμιμόνισε 9. Ναύπλιο.
9: Περισσότερα στο steambots.gr.
11: Από το 1841 προσφέρουμε τον πλούτο της θάλασσας στο πιάτο σας. Σαβούρας. Οι σεφ σας καλούν στην ανοιχτή κουζίνα του για ένα μοναδικό ταξίδι θαλασσινών γεύσεων. Σαβούρας. Δημήτρης και Μανώλης Λαμπρόπουλος. Μπουμπουλίνας 79, Ναύπλιο. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-23704.
12: Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Πλακάκια είδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
13: Υπάρχει ένα μέρος όπου η λέξη ποιότητα έχει τη δική της γεύση και η λέξη ξεγνιασιά τη δική της πλατεία. Στο ένα σύνι, η οικογένεια έρχεται πρώτα. Εδώ τα παιδιά παίζουν με ασφάλεια στην πλατεία μας, όσο εσείς απολαμβάνετε το παραδοσιακό χειροποίητο σουβλάκι μας. Αφράτες πίτες, σάντουιτς, εκλεκτά ψητά της ώρας και αγνά υλικά που διαλέγουμε σαν να μαγειρεύαμε για το δικό μας σπίτι. Ένα σύνι, γιατί το καλό φαγητό θέλει την παρέα του και η οικογένεια θέλει το χώρο της. Ένα σύνι, η απόλαυση γίνεται στέκη στην κεντρική πλατεία Σύνης. Βρείτε μας σε Facebook, Instagram και TikTok.
14: Παίρνεις κλειδιά. Βγαίνεις από το σπίτι και πας στο αυτοκίνητο. Καθαρό, γυαλισμένο, φουλαρισμένο και σήμερα. Από το πρατήριο υγρών καυσίμων BP, Αντωνάκος Παναγιώτης. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση, ποιότητα καυσίμου, πλήσιμο με ζεστό νερό, γυάλισμα φαναριών και βιολογικό καθάρισμα για το σαλόνι του αυτοκινήτου σου.
0: Πρατήριο υγρών καυσίμων BP Αντωνάκος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Δαλαμανάρα. Τηλέφωνο 2751024166. Το καλύτερο για το όχημά σου.
2: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολία.

Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και η Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου σε προσκαλούν στην ομάδα τους. Γίνε ναυαγοσώστης και εξασφάλισε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση με υψηλές αποδοχές. Αν η θάλασσα είναι το στοιχείο σου, γίνε χειριστής ταχυπλώου σκάφους. Μια θάλασσα ευκαιριών ανοίγεται μπροστά σου. Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου ΝΑΠΕΛ. Βάλε πλώρη για την επιτυχία. Σπάρτης 16 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 6974 868014 και στο www.napel.gr. Αποκτήσε τώρα δίπλωμα χειριστή ταχυπλώου μόνο με 240 ευρώ στη Σχολή Καπράνος ΕΕ.

0: τέλος.
1: Star 929. Ο πρώτος.
2: Όταν σ' είχα πρώτο.
3: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Αποκτήσε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
4: Suzuki Benvenuti. 6 χιλιόμετρο ναυπλίου Άργους.
5: Κατασκευή, επισκευή, μόνωση, ανακαίνιση, κέμα. Οι επαγγελματίες μας επιλέγουν για την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία μας. Οι ιδιώτες για τις άριστες τεχνικές γνώσεις και τις συμβουλές μας.
6: Εδώ και 40 χρόνια, στην κατασκευή, επισκευή, μόνωση και ανακαίνιση, ένα είναι το όνομα. Κέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και Σία ΕΕ.
5: Με άριστα προϊόντα σε
6: θερμομονωτικά,
5: ηχομονωτικά,
6: στεγανοτικά,
5: γυψοσανίδες,
6: σκεπές,
5: υδρορροές,
6: ασφαλτόπανα,
5: ηχομονωτικά,
6: κόλλες,
5: χρώματα,
6: εργαλεία, εξαρτήματα
5: με τοποθέτηση από έμπειρα συνεργεία. Πώληση, χονδρική λιανική σε ιδιώτες και σε επαγγελματίες.
6: Κέμα, Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και Σία ΕΕ. Συνεργασία με πάνω από 120 επώνυμες εταιρείες.
5: Ντουροστίκ,
6: Ιζωμάτ,
5: Μαπέι,
6: Συντέκνο,
5: Πένετρον,
6: Μαρμολάιν
5: και κορυφαία χρώματα Vitex.
6: Κέμα, Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και Σία ΕΕ.
5: Ο καλύτερος συνεργάτης στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση. Οδός Κορίνθου, είσοδος γέφυρας στο Άργος. Τηλέφωνο 27510-24270.
7: Όταν κάτι ξεκινά με μεράκι και ολοκληρώνεται με αγάπη, τότε δεν μπορεί παρά να γίνει η πιο ονειρεμένη σας επιλογή. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τα παραδοσιακά αρτοποιήματα Δαμνιού Κωστόπουλος. Η ιστορία μας άρχισε το 1978 και συνεχίζεται σήμερα στο Ναύπλιο με τα ίδια βασικά συστατικά, τα άγνα και ποιοτικά υλικά μας. Ψωμί με προζύμι, ζέα και ολικής, παραδοσιακές πίτες, γλυκά ταψιού και κάθε μέρα φρέσκο γαλακτομπούρεκο με κατσικίσιο γάλα. Αυθεντικές συνταγές και καφές στον εξωτερικό μας χώρο και σε πακέτο. Παραδοσιακά αρτοποιήματα Κωστόπουλος, 25 Μαρτίου 38. Κωστόπουλος. Ιστορίες απόλαυσης.
8: Όταν πρόκειται για ηλεκτρικές λύσεις, η Sunfos τα έχει όλα. Με τη μεγαλύτερη γκάμα εξοπλισμού που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Από εγκαταστάσεις μέχρι αυτοματισμούς, μελέτες φωτισμού, φωτιστικά οικιακών και επαγγελματικών χώρων, αρχιτεκτονικός φωτισμός με ομάδα ειδικών για το καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης θέρμανση δαπέδου και συνεγερμούς με κάμερα ασφαλείας για να διατηρείτε την ιδιοκτησία σας ασφαλή. Sunfos. Και για νέα σύνδεση με τα προγράμματα της Energy, τον κορυφαίο πάροχο ενέργειας στις χαμηλότερες. Σάνφος, Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29809. Μην συμβιβάζεστε με λιγότερα. Επιλέξτε Σάνφος για αξιόπιστες ηλεκτρικές λύσεις.
9: Ο ήλιος είναι μοναδικός. Τα μάτια σας είναι μοναδικά. Άρα, Ναυπλία Sunwear. Το εξειδικευμένο κατάστημα για γυαλιά ηλίου με την εγγύηση των οπτικών Μιχαλόπουλος. Ναυπλία Sunwear. Ολοκένουργιες συλλογές από τα μεγαλύτερα brands. Φακή κορυφαίας ποιότητας για φοβερό στυλ και απόλυτη προστασία. Ανακαλύψτε το. Ναυπλία Sunwear. Λεωφόρος Αμαλίας 8. Παλιά Πόλη. Ναύπλιο. Και κεντρικό κατάστημα οπτικά Μιχαλόπουλος. Λεωφόρος Ασκληπιού 16. Ενδεκάτη. Για επώνυμα γυαλιά οράσεως και ηλίου, καθώς επίσης για φακούς επαφής και υγρά φακών επαφής. Εποφεληθείτε των προσφορών μας.
10: Ρε παιδιά, πού θα πάμε για σουβλάκι?
11: Σοβαρά τώρα. Εδώ και 50 χρόνια η απάντηση είναι μία.
10: Α, ναι, τα σουβλάκια του Καδί. Τα σουβλάκια του Καδί. Πάνω από 50 χρόνια σουβλάκι ποιότητας.
12: Πάνω από 50 χρόνια γεύσης.
10: Τα σουβλάκια του Καδί. Στους Μήλους Αργολίδας. Γωνιακό και με πίσω αυλή για να το απολαύσεις όπως πρέπει.
13: Τηλέφωνο 27510-42474.
10: Τα σουβλάκια του Καδί. Έχει γεύση μοναδική.
14: Δες αυτό το καναπέ, υπέροχος!
15: Τι ωραία να συνδυάζαμε και πολυθρόνες!
16: Για πολυθρόνες στο Astro Market, κοιτάξτε αριστερά!
17: Να δούμε και είδη διακόσμησης για το δωμάτιο!
16: Στο Astro Market βρείτε μοναδικά κάδρα, καθρέφτες και κεριά!
17: Και τι άλλο?
16: Πολλά! Ξεχωριστά έπιπλα, οικιακά, μικροσυσκευές! Για οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό, αλλά και Airbnb!
0: Το ψάχνεις. Στο Astro Market το βρίσκεις. Για οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό αλλά και Airbnb. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου με άνετο πάρκινγκ. Βρείτε μας και στο e-shop astromarketstore.gr.
13: Οδηγείς με ασφάλεια. Το όχημά σου είναι σε άριστη κατάσταση. Ικτέο Ταραντήλης. Το σημείο όπου το όχημά σου ελέγχεται σωστά και με απόλυτη ακρίβεια. Με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά μέσα και εξειδικευμένο προσωπικό. Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά εδώ, συνδυάστε τον τακτικό τεχνικό έλεγχο με ένα ολοκληρωμένο πλήσιμο του οχήματός σας. Delivery Ικτέο και υπηρεσία διεκπαιρέωσης. Για άδειες, μεταβιβάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Ικτέο Ταραντήλης στο Άργος. Κλείστε ραντεβού σήμερα στο 10611 ή στο ικτέο.

Κάρβουνα. Mix Grill στο Τολό. Γιατί η νοστιμιά κρύβεται στο Mix Grill. Ναυπλίο 1 στην ψηλή άμμο. Take away και delivery 275-240-1300. Star 929. Ο πρώτος στην Αργολία.

0: Star 929. Star 929.
1: Βουτιά
0: στις επιτυχίες.

είμαι η μουσική σου.

0: 9.29.
1: Αρέσει, είναι ο καλύτερος.
0: Ο πρώτος.
2: Δες την, πάλι κοπανάει στο μπαλκόνι.
3: Το χειροποιεί το χαλί.
2: Απαπα, του έβγαλε την ψυχή. Κολυγλιά της.
3: Καλέ.
2: Γιατί σουτ, στο κολυγλιά της Carpet δεν δίνουμε κάθε χρόνο τα χαλιά. Με τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα τα καθαρίζουν και τα απολυμένουν, όσο ευαίσθητα και να είναι. Ακόμα και τα μεταξωτά, με τη μέθοδο ξηρού καθαρισμού.
3: Πλένουν και παπλώματα, κουβέρτες, ακόμα και σαλόνια.
4: Ταπιτοκαθαριστήριο Κολυγλιά της Carpet. Τρυπόλιος 34, Άργος. Τηλέφωνα 27510-68823 και 6944-251864.
5: Με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη στο χώρο μας.
0: Η ώρα είναι μία.
4: Αφέσου στο απέραντο γαλάζιο. Εσύ και η θάλασσα. Εσύ και το River Coffee and Cocktail. Εκεί που ο καφές ρέει από το πρωί. Κοκτέιλς, μουσική, ξαπλώστρες, θάλασσα, ήλιος, βουτιές. Και πάρτι δίπλα στο κύμα συνθέτουν το πιο όμορφο καλοκαίρι. Beach Bar River Coffee and Cocktail. Ακού το κύμα, ζήσε τη στιγμή. Παραλία Κιβερίου.
6: Το ευχηθήκατε. Το κάναμε. Γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά.
7: Πατέτε το. Με φωνάζουνε Τζίνι.
6: Το Τζίνι. Ταχυμεταφορές, διεκπεραιώσεις τελημάτων, αγορές, δημόσιες υπηρεσίες, γιατρούς, νοσοκομεία ή ό,τι άλλο φαντάζεστε. Καθημερινά, ταχυμεταφορές από Άργος και Ναύπλιο προς Αθήνα. Ταχυμεταφορές, το Τζίνι. Μας ζητήσατε περισσότερη εξυπηρέτηση και το κάναμε πράξη. Με καθημερινά δρομολόγια για Τρίπολη και επισκέψεις στο Νεοπή Τρίπολης κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.
4: Ταχυμεταφορές παντός τύπου, το Τζίνι. Για τον φοιτητή, τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Το Τζίνι. Υπάρχει στα αλήθεια. Τσόκρι 76 στο Άργος. Βρείτε μας και στα social, το Τζίνι. Τηλεφωνήστε μας στο 27510-61961 και 6955-60-6655.
8: Μακιγιάζ, αλλάζεις. Μαλλιά, αλλάζεις. Χρώμα στα νύχια, αλλάζεις. Μόνο το Sombre Cosmetics δεν αλλάζεις. Το παράδεισο της ομορφιάς με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε είδη για τη δική σου περιποίηση. Ανακάλυψε προϊόντα styling, μακιγιάζ, ονειχοπλαστικής, είδη barber, βαφές μαλλιών και θεραπείες, αξεσουάρ και σεσουάρ. Κάνε τη φροντίδα της περιποίησής σου προσωπική υπόθεση. Sombre Cosmetics. Λεωφόρος Ασκληπιού 24, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-2222-3. Sombre Cosmetics.
5: Είναι ωραίο να βρίσκεις αυτό ακριβώς που ψάχνεις στην καλύτερη ποιότητα και με την καλύτερη τιμή. Για Λαμάς, διαθέτοντας τα πλέον επώνυμα και αξιόπιστα προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς, είμαστε σε θέση να παρέχουμε την πιο συμφέρουσα λύση για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
9: Για Λαμάς, ηλιακά συστήματα με την κορυφαία ποιότητα Μαλτέζος. Σύγχρονα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, δροσισμού, κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, αντλίες θερμότητα. Ενεργειακά τζάκια και σόμπες. Λέβητες πετρελαίου, αερίου, ξύλου, πέλετ ή βιομάζας. Συστήματα επεξεργασίας νερού. Φίλτρα, αποσκληρυντές. Υδραυλικά είδη. Είδη υγιεινής.
5: Στη Μεγάλου Αλεξάνδρου και Αιγίου, στο Ναύπλιο. Για Λαμάς. Για μας που θέλουμε το καλύτερο. Τηλέφωνο 27520-99-385.
10: Παιδιά, καφές τώρα, επήγει.
11: Όχι απλά καφές, κάλτι καφές.
12: Όπα, wait. Πήρες χειροποίητο τηγανό ψωμό και πυροσκή.
11: Σοβαρά τώρα, δοκίμασες τη μιλόπιτα.
13: Τη μιλόπιτα φουρνού. Επική.
12: Και οι σφολιάτες. Άλλος πλανήτης.
11: Οκ, στάση εδώ. Τελεία.
14: Κάλτι.
15: Speciality Coffee, premium μπαγκέτες, προζυμένο ψωμί και γλυκές χειροποίητες δημιουργίες.
16: Θα κάνουμε μια στάση.
17: Καλτι, αρτοποιήματα σχίζα. Με 30ετή εμπειρία στα αρτοποιήματα. Καλτι, Ενδεκάτη, κέντρο Ναυπλίου. Delivery 27520-97666. Follow us on Instagram.
18: Μπήκαμε λάθος. Θα μας μαλώσουνε.
19: Όχι καλέ. Εδώ είναι Μπίμπας, παιδί μου. Ένα είναι το όνομα στην πιάτσα.
20: Εμπορία ελαστικών. Βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ελαστικά παντός τύπου για όλα τα οχήματα. Μπαλώματα στο πλάι ελαστικών. Κρύο και ζεστό. Γιατί εμείς μπορούμε. ακόμα επισκευή ζαντών, ηλεκτροστατικές βαφές. Εμπορία ελαστικών Βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ασκληπιού 24, Λιγουριό. Τηλέφωνο 27530-22-108. Μπίμπας και εξεμπέρδεψες.
14: Και επειδή το αυτοκίνητό σας πρέπει να πηγαίνει ίσια και σωστά, νέα υπηρεσία ευθυγράμμισης αυτοκινήτων.
21: Star 929.
22: Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: τώρα. Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988-929-929.
1: Εγώ και εσύ, μαύρος άσπρος, εγώ και εσύ, κοντός τεράστιος, εγώ και εσύ, κορίτσι αγόρι, εγώ και εσύ, μικρός μεγάλος, εγώ και εσύ, αυτός και άλλος, εγώ και εσύ, χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά, όλοι του κόσμου τα παιδιά, ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
0: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει, γιατί βλέπουν με την καρδιά τους.
2: Στο Διεπιστημονικό Κέντρο το Μονοπάτι, με αυτή τη ματιά βλέπουμε τη δυσκολία που κάνει το καθένα ξεχωριστό. Κέντρα Ειδικής Αγωγής το Μονοπάτι. Από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τη γονικότητα.
3: Από το 1996, με εμπειρία και εξειδίκευση, καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κατασκευή, ανακαίνιση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου. Υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμός, οψιμούλης. Καινοτόμα προϊόντα, σχεδιασμένα με γνώμονα τη λειτουργικότητα, την αισθητική, αρτιότητα και την ποιότητα. Μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, οψιμούλης. Προσιτή πολυτέλεια. Showroom, Ινάχου 150, Άργος, τηλέφωνο 2751026165. Βρείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.opsimoulis.gr.
4: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
5: Μετατρέψτε τον κήπο, τη βεράντα ή τον μπαλκόνι σας σε παράδεισο άνεσης και στυλ. Το Home Design ξέρει τον τρόπο. Έπιπλα κορυφαίες αισθητικής, καναπέδες για να αράξεις, κρεβάτια για να ονειρευτείς, τραπεζαρίες για να καλείς τους φίλους σου κάθε μέρα.
0: Home Design. Έπιπλα, στρώματα, διακοσμητικά, λευκά είδη, φωτιστικά, αμέτρητα είδη σπιτιού, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Home Design. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Με άνετο πάρκινγκ και φυσικά online στο homepavladesign.gr.
5: Home Design φέρνει αέρα ανανέωσης.
6: Κάθε πιάτο είναι μια ευκαιρία για μια νέα ιστορία.
7: Στο Κολέγκας, ο σεφ Νίκος Κουκέλης και η ομάδα του συνδυάζουν γεύσεις και συναισθήματα σε κάθε μπουκιά. Έλα κι εσύ και νιώσε σαν στο σπίτι σου. Κολέγκας Friendship Cuisine, στην παλιά πόλη του Ναυπλίου, στα Οικοπούλου 32. Τηλέφωνο 2752-0-22-299.
6: Κολέγκας, γιατί οι καλύτερες στιγμές μας έχουν πάντα γεύση.
8: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
9: Να, εκεί είναι πάλι.
10: Πού?
9: Να, δεν τη βλέπεις. Άλλο αυτοκίνητο έχει τη Δευτέρα και άλλο την Τετάρτη. Κάθε φορά στα πρατήρια Aegean Nitis την πετυχαίνω.
10: Άρα, έρχεται για την προσφορά. Κάθε Δευτέρα έχουν σε προνομιακή τιμή την απλή αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη το πετρέλαιο κίνησης.
9: Λες.
10: Σίγουρα, όλοι έρχονται Aegean Nitis για ποιοτικά καύσιμα στις καλύτερες τιμές.
11: Σε τρία σημεία στο Ναύπλιο. Ασκληπιού 200 στο κόμβο της Αγίας Ελεούσας, Ασκληπιού 94, Άρια Ναυπλίου και Ασκληπιού 40.
12: Fashion, fashion. Τι φάση.
13: Volt Fashion. Και κάνε την εμφάνισή σου τάση.
12: Volt Fashion. Για άντρες και γυναίκες.
13: Volt Fashion. Ό,τι και αν διαλέξεις, είναι φάση Volt.
12: Volt Fashion.
13: Κάνε την επόμενή σου κίνηση και γίνε το next top icon. Volt Fashion, Άργους 39 και Volt Kids, βρεφικό και παιδικό ρούχο, Άργους 49.
12: Volt Fashion and Volt Kids, στο Ναύπλιο.
14: Επειδή ατυχίες συμβαίνουν, δεν χρειάζεται να ανησυχείς καθόλου. Γιατί? Γιατί υπάρχει ο Μπίσκος. Ένα όνομα στο χώρο του αυτοκινήτου που εγγυάται την απόλυτη τεχνική κατάρτιση και αξιοπιστία σε κάθε επισκευή του οχήματός σας. Μπίσκος Auto Repairs. Δίπλα σας με εξελιγμένο φανοποιείο βαφείο, επισκευές γρίλων, κλειδαριών, γυάλισμα χρώματος και ξεθάμπομα φαναριών, τοποθετήσεις αντιλιακών μεμβρανών. Εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της Φίλης Glass για αντικατάσταση ή επισκευή κρυστάλλων του οχήματός σας. Μπίσκος Γρηγόρης. Επαγγελματικό αποτέλεσμα που ξεχωρίζει. Έκτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, έναντι Φραγκίστα. Τηλέφωνο 27510-26017.
15: Από σήμερα μόνο θα ατμίζω. Βρήκα το δάσκαλό μου.
16: Καπνομάνια. Το εξειδικευμένο κατάστημα για τον ατμιστή με μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει εντός του καταστήματος. Καπνομάνια. Έξυπνες λύσεις σε ψαγμένα επιδόρων, καπνοθήκες, ταμπακέρες, τασάκια, ναργιλέδες, τσάντες και διακοσμητικά για το σπίτι και το γραφείο. Καπνομάνια. Στο Ναύπλιο, Ενδεκάτη. Απέναντι Παιδικής Χαράς. Τηλέφωνο 27520-29497.
17: Μήπως το επαγγελματικό σου όχημα κουβαλάει μία δόση ταλαιπωρίας?
18: Δώσ' του πίσω την παλιά του δόξα.
17: Garage INC 58. Κάθε Κυριακή ανοιχτά μόνο για επαγγελματικά οχήματα. Βιολογικός καθαρισμός, πλύσιμο, detailing, κέρωμα, γυάλισμα, ξεθάμπομα φαναριών με κορυφαία προϊόντα Meguiar's Workstuff. Ραντεβού την Κυριακή στο Garage INC 58. Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 698-76-81-521.
19: Όνομα.
20: Μπάμπης.
19: Επώνυμο.
20: Για σένα Μπάμπης Σκέτο.
19: Επάγγελμα.
20: Driver. Αυτό όχι σκέτο, είμαι και glass driver. Για ό,τι μου κάτσει στο δρόμο, στο τζάμι το μαξιού, έχω άποψη. Το θέλω original. Και γρήγορα.
21: Είμαι glass driver.
16: Για άμεση επισκευή σε 30 λεπτά ή αντικατάσταση μόλις σε 3 ώρες στα κρύσταλλα του αυτοκινήτου σου και με πιστοποιητικό γνησιότητας, έλα στη Glass Dry. Το μεγαλύτερο εξειδικευμένο δίκτυο τοποθέτησης κρυστάλλων στην Ελλάδα, μέλος του παγκοσμίου ομίλου Saint-Gobain. Δες τη διαφορά Glass Dry.
21: Είμαι Glass Driver.
19: Ασφάλεια.
20: Αυτή που μου δίνει θράψη κρυστάλλων Glass Dry. Σκέτο. Μόνο τα καλύτερα θέλει ο Μπάμπης.
22: Επίσημος συνεργάτης Glass Drive για την Αργολίδα, Σιαχάμις Νίκος. Καλέστε στο 27510-29105 και ενημερωθείτε για τη νέα υπηρεσία βαθμονόμησης συστήματος ADAS. Προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού.
23: Star 929.

0: είμαστε παντού. Star 929. Κάνε ad. Τον πρώτο.
1: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για ένα πραγματάκι και τελικά βγαίνεις με γεμάτο καρότσι και λύσεις για όλο το σπίτι? Ε, υπάρχει Κίβο, ένα πολυκατάστημα τριών ορόφων που πραγματικά έχει τα πάντα. Από ανδρική και γυναικεία ένδυση μέχρι λευκά είδη και μικροέπιπλα για να ανανεώσεις κάθε γωνιά του σπιτιού σου. Για τους επαγγελματίες και τους μάστορες. Για τους λάτρεις της φύσης και της θάλασσας. Για το σπίτι και την καθαριότητα. Παιχνίδια και είδη γραφείου. Και φυσικά pet shop και αξεσουάρ για ποδήλατα και αυτοκίνητα. Πολυκατάστημα Κίβο. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ. Επιβραβεύουμε κάθε αγορά με δωροεπιταγή για την επόμενη. Στο πολυκατάστημα Κίβο, οι εκπτώσεις δεν είναι εποχιακές, είναι καθημερινές. Ανακαλύψτε κάθε μέρα επιλεγμένα είδη σε μοναδικές τιμές. Λεωφόρος Ασκληπιού 137, Άρη Ανακλείου. Τηλέφωνο 27520-23377. Κίβο, το πολυκατάστημα που, αν το σκεφτείς, το έχει.
2: Η αξία του, πολύτιμη. Οι λεπτομέρειες, μοναδικές. Είναι το κόσμημα που επέλεξες από το κοσμηματοπουλείο Τζαρίμας. Ασήμι, χρυσός. Και για τη μοναδική στιγμή της ζωής σας, αφήστε σε εμάς τις πολύτιμες λεπτομέρειες μοναδικής πολυτέλειας μονόπετρα με γεμολογική πιστοποίηση γνησιότητας. Τζαρίμας Jewelry. Απλά ξεχωρίζει. Μικράς Ασίας 26, Ναύπλιο.
0: Η ώρα είναι 2.
3: Σε βλέπω σκεπτικό. Τι σε απασχολεί?
4: Το σπίτι. Η ταράτσα θέλει μόνωση, η όψη έχει φθορές και σκέφτομαι και μια ανακαίνιση, αλλά ποιο να εμπιστευτώ?
3: Την Building Construction Ηλίας Τσόκολας. Μονώσεις ταρατσών με αξιοπιστία, θερμοπροσώψεις με υψηλή αισθητική, ανακαινήσεις που αλλάζουν το χώρο σου. Ακόμα, υπηρεσίες αδιατάρακτης κοπής μπετών και ενισχύσεις στατικών κτηρίων για να κοιμάσαι ήσυχος.
4: Δηλαδή, από τα θεμέλια ως την ταράτσα.
3: Επιστήμη, τεχνογνωσία και στυλ όλα σε ένα.
5: Ηλίας Τσόκολας Building Construction. Ό,τι αξίζει έχει την υπογραφή του.
3: Επικοινωνήστε στο 699-39-51079.
6: Ανέβα ψηλά για να δεις όλη την πόλη. Για να αφαιθείς με καφέ και παγωμένα κοκτέιλ. Να δώσεις γεύση στη μέρα σου με απολαυστικά πιάτα μεσογειακής κουζίνας. Ανέβα στο Σιέλο. Πιάσε τον παλμό της πόλης και ζήσε τις πιο όμορφες μέρες και νύχτες από ψηλά.
7: Εσύ ακόμη κάτω είσαι.
6: Σιέλο. Resto Cafe Bar.
7: Rooftop culture starts here.
6: Ναυπλίου νέας Κιου 1 στο Ολυμπιακό Κολυμπητήριο.
8: Επειδή θέλουμε να νιώθετε σίγουροι και ασφαλείς με την επιλογή σας, σας παρέχουμε υψηλή καθαριότητα για μεγάλες απαιτήσεις με τα πιο σύγχρονα μέσα.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Σας εγγυόμαστε τον καλύτερο βιοκαθαρισμό χαλιών και μοκετών με την τεχνολογία Microsplitting, χωρίς χημικά κατάλοιπα. Ατομικό βιοκαθαρισμό και απολύμανση παπλωμάτων και κουβερτών, στρωμάτων, σαλονιών με πιστοποίηση Alert Stop. Και όλα αυτά με παραλαβή παράδοση στο χώρο σας με δωρεάν φύλαξη στις εγκαταστάσεις μας.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Στη Δαλαμανάρα Άργους. Τηλέφωνο 27510-22913.
9: Η Elite της καθαριότητας.
10: Υπάρχει ένα μέρος όπου η λέξη ποιότητα έχει τη δική της γεύση και η λέξη ξεγνιασιά τη δική της πλατεία. Στο ένα σύνη, η οικογένεια έρχεται πρώτα. Εδώ τα παιδιά παίζουν με ασφάλεια στην πλατεία μας, όσο εσείς απολαμβάνετε το παραδοσιακό χειροποίητο σουβλάκι μας. Αφράτες πίτες, σάντουιτς, εκλεκτά ψητά της ώρας και αγνά υλικά που διαλέγουμε σαν να μαγειρεύαμε για το δικό μας σπίτι. Ένα σύνη, γιατί το καλό φαγητό θέλει την παρέα του και η οικογένεια θέλει το χώρο της. Ένα σύνη, η απόλαυση γίνεται στέκι στην κεντρική πλατεία Σύνης. Βρείτε μας σε Facebook, Instagram και TikTok.
11: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρείων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
12: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις.
13: Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
14: Οι έξυπνες αγορές ξεκινούν εδώ. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς, άριστης ποιότητας, πάντα φρέσκα και διαλεκτά. Εδώ θα βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, οπωροκυπευτικά, ζυμαρικά, τυροκομικά, παραδοσιακά προϊόντα, όσπρια, ροφήματα, ποτά, χυμούς και είδη προσωπικής φροντίδας, όλα ιδανικά και σε εξαιρετικές τιμές. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Η έξυπνη επιλογή.
15: Ο Σύνδεσμος Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Ομού Αργολίδας εφιστά την προσοχή στους φίλους καταναλωτές και χρήστες της ηλεκτρικής ενέργειας και επισημαίνει πως θα πρέπει να συνεργάζονται μόνο με αδειούχους πιστοποιημένους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, μέλη του Συνδέσμου. Μην εμπιστεύεστε την περιουσία σας και τη ζωή σας σε αναρμόδια άτομα. Η εργασία μη αδειούχων ηλεκτρολόγων δεν εγγυάται την ορθή παροχή υπηρεσιών. Μόνο οι αδειούχοι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι παρέχουν εργασίες με πιστοποιημένα υλικά και υψηλές προδιαγραφές, εξασφαλίζοντας έτσι την ασφάλειά σας. Βάσει της νομοθεσίας διώκονται όσοι ασκούν το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου χωρίς να έχουν ειδική άδεια του Υπουργείου, καθώς και ο αναθέτων σε αυτούς ηλεκτρολογική εργασία και τιμωρούνται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως 12 μηνών. Παρακαλούμε, ζητήστε την ταυτότητα μέλος του Συνδέσμου στον ηλεκτρολόγο που πρόκειται να συνεργαστείτε. Προστατέψτε τη ζωή τη δική σας και τον γύρω σας.
16: Βάζουμε φωτιά στο κέφι και χορεύουμε μέχρι το πρωί. Ραντεβού την Κυριακή 5 Ιουλίου στο Λάλουκα Αργολίδας. Το κέφι απογειώνουμε τα τραγούδια τους ή ευτέρπιλοι.

0: Σάκης Κατσάνης.
1: Για θύμισέ μου το όνομά σου πρώτα πρώτα.
0: Γιάννης Δρίτσας. Δέσποινα Κατσιαδράμνη. Στο Κλαρίνο, ο Δημήτρης Μαρίνης. Κυριακή, 5 Ιουλίου, στο Λάλουκα Αργολίδας, στην πλατεία του χωριού. Ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων, 6973 88 41 19. Είσοδος ελεύθερη. Το παραδοσιακό πανηγύρι που έγινε θεσμός.
2: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

τον πρώτο. Star 929. Star 929. Καλοκαιρινό ραδιοφωνό.

Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια. Για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο. Για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κοινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.

0: 929. Μόνο επιτυχίες για την Αργολίδα.
1: Δες την, πάλι κοπανάει στο μπαλκόνι.
2: Το χειροποιεί το χαλί.
1: Απαπα, του έβγαλε την ψυχή. Κολυγλιά της.
2: Καλέ.
1: Γιατί σουτ, στο κολυγλιά της Carpet δεν δίνουμε κάθε χρόνο τα χαλιά. Με τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα τα καθαρίζουν και τα απολυμένουν, όσο ευαίσθητα και να είναι. Ακόμα και τα μεταξωτά, με τη μέθοδο ξηρού καθαρισμού.
2: Πλένουν και παπλώματα, κουβέρτες, ακόμα και σαλόνια.
1: Ταπιτοκαθαριστήριο Κολυγλιά της Carpet. Τρυπόλιος 34, Άργος. Τηλέφωνα 27510-68823 και 6944-251864.
3: Με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη στο χώρο μας.
1: Αν η απόλαυση σου δίνει νόημα, τότε τα μπέργκες του Queens αξίζουν να τα γευτείς. Να δοκιμάζεις, να ερωτευτείς. Γιατί κάθε δαγκονιά στο Queens είναι και μια ευκαιρία απόλαυσης.
4: You can't make everyone happy. You aren't the Queen's Burger.
1: Queen's. Taste the burger culture. Σε δύο σημεία. Σε Άργος και Ναύπλιο. Delivery Άργος. Νικηταρά 1 27511 00500. Ναύπλιο. Πολυζωίδου 3 27 52 110 838.
5: Η συνταγή περιλαμβάνει ποιότητα, οικονομία, παράδοση και λαχταριστή νοστιμιά. Fresh Meat Λαγουδάκης. Κρέατα άριστης ποιότητας μας φέρνουν πάντα στην πρώτη θέση των επιλογών σας. Η άμεση και φιλική εξυπηρέτηση μας διακρίνει. Fresh Meat φέρνει την απόλαυση στο πιάτο σας, χωρίς να σας κοστίσει ακριβά. Θα μας βρείτε Άργους 73 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-99403. Fresh Meat. Εγγύηση ποιοτικής διατροφής.
6: Από το 1841 προσφέρουμε το πλούτο της θάλασσας στο πιάτο σας. Σαβούρας. Οι σεφ σας καλούν στην ανοιχτή κουζίνα του για ένα μοναδικό ταξίδι θαλασσινών γεύσεων. Σαβούρας. Δημήτρης και Μανώλης Λαμπρόπουλος. Μπουμπουλίνας 79, Ναύπλιο. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-23704.
7: Μην πεις πάμε για ένα καφέ.
8: Καφεδάκι.
7: Γιατί θα κάτσεις για τσίπουρο. Μην πεις πάμε για ένα ουζάκι.
8: Μισό ουζάκι.
7: Γιατί θα έρθουν θαλασσινά. Μην πεις θα φύγουμε νωρίς.
8: Νωρίς θα φύγουμε.
7: Γιατί τα παιδιά δεν ξεκολλάνε από την παιδική χαρά. Και κάπως έτσι σε βρίσκει το βράδυ δίπλα στο κύμα. Ταβέρνα Αυλή. Δίπλα στη θάλασσα, παραλία Κιβερίου. Ταβέρνα Αυλή. Γεύσεις από τα παλιά. Όπως ακριβώς πρέπει να είναι το καλοκαίρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 27510-47-745. Ταβέρνα Αυλή. Υπονέα διεύθυνση πρώην Κατσίδη.
9: Παιδιά, καφές τώρα επίγει.
1: Όχι απλά καφές, κάλτι καφές.
10: Όπα, wait. Πήρες χειροποίητο τηγανό ψωμό και πυροσκή.
1: Σοβαρά τώρα, δοκίμασες τη μιλόπιτα.
2: Τη μιλόπιτα φούρνου. Επική.
10: Και οι σφολιάτες. Άλλος πλανήτης.
1: Οκ, στάση εδώ. Τελεία.
9: Κάλτι.
11: Speciality Coffee, premium μπαγκέτες, προζυμένο ψωμί και γλυκές χειροποίητες δημιουργίες.
12: Θα κάνουμε μια στάση.
13: Καλντι, αρτοποίηματα σχίζα. Με 30 ετή εμπειρία στα αρτοποίηματα. Καλντι, Ενδεκάτη, κέντρο Ναυπλίου. Delivery 27520-97666. Follow us on Instagram.
14: Δευτέρα 6 Ιουλίου, θρησκευτική πανήγυρη Αγίας Κυριακής, στο Κουτσοπόδι Αργολίδας, στο νέο δημοτικό σχολείο.

0: Μαρία Μιχαήλ, Ιωάννα Λιφέρη, Στέφανος Μπάρλας. Στο Κλαρίνο, ο Θωμάς Χαλιγιάννης. Πανηγύρι της Αγίας Κυριακής. Στο Κουτσοπόδι, στο νέο δημοτικό σχολείο. Είσοδος 5 ευρώ, με συμμετοχή σε λαχιοφόρο αγορά και ελεύθερο φυλασσόμενο πάρκινγκ. Ρεζερβέ 6944-512-875 και 6948-506-180. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, θρησκευτική πανήγυρη Αγίας Κυριακής. Στο Κουτσοπόδι Αργολίδας, στο νέο δημοτικό σχολείο. Θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: Star 929. Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
1: Καλοκαίρι στον Star 929.

0: Η Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕΕ και η Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου σε προσκαλούν στην ομάδα τους. Γίνε ναυαγοσώστης και εξασφάλισε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση με υψηλές αποδοχές. Αν η θάλασσα είναι το στοιχείο σου, γίνε χειριστής ταχυπλώου σκάφους. Μια θάλασσα ευκαιριών ανοίγεται μπροστά σου. Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου ΝΑΠΕΛ. Βάλε πλώρη για την επιτυχία. Σπάρτης 16 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 6974 868014 και στο www.napel.gr. Αποκτήσε τώρα δίπλωμα χειριστή ταχυπλώου μόνο με 240 ευρώ στη Σχολή Καπράνος ΕΕ.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: παιδιά, σωστά ακούω αυτό που θέλω.
1: Μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.
2: Εγώ και εσύ, μαύρος άσπρος. Εγώ και εσύ, κοντός τεράστιος. Εγώ και εσύ, κορίτσι αγόρι. Εγώ και εσύ, μικρός μεγάλος. Εγώ και εσύ, αυτός και άλλος. Εγώ και εσύ, χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά. Όλοι του κόσμου τα παιδιά ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
3: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει, γιατί βλέπουν με την καρδιά τους.
4: Στο Διεπιστημονικό Κέντρο το Μονοπάτι, με αυτή τη ματιά βλέπουμε τη δυσκολία που κάνει το καθένα ξεχωριστό. Κέντρα Ειδικής Αγωγής το Μονοπάτι. Από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τη γονικότητα.
5: Η ώρα είναι 3.
6: Κατασκευή, επισκευή, μόνωση, ανακαίνιση. Γέμα. Οι επαγγελματίες μας επιλέγουν για την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία μας. Οι ιδιώτες για τις άριστες τεχνικές γνώσεις και τις συμβουλές μας.
7: Εδώ και 40 χρόνια. Στην κατασκευή, επισκευή, μόνωση και ανακαίνιση, ένα είναι το όνομα. Γέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ.
6: Με άριστα προϊόντα σε
7: θερμομονωτικά,
6: ηχομονωτικά,
7: στεγανοτικά,
6: γυψοσανίδες,
7: σκεπές,
6: υδρορροές,
7: ασφαλτόπανα,
6: ηχομονωτικά,
7: κόλλες,
6: χρώματα,
7: εργαλεία, εξαρτήματα
6: με τοποθέτηση από έμπειρα συνεργεία. Πώληση, χονδρική λιανική σε ιδιώτες και σε επαγγελματίες.
7: Γέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ. Συνεργασία με πάνω από 120 επώνυμες εταιρείες.
6: Ντουροστίκ,
7: Ιζωμάτ,
6: Μαπέι,
7: Συντέκνο,
6: Πένετρον,
7: Μαρμολάιν
6: και κορυφαία χρώματα Vitex.
7: Γέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ.
6: Ο καλύτερος συνεργάτης στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση. Οδός Κορίνθου, είσοδος γέφυρας στο Άργος. Τηλέφωνο 27510-24270.
8: Το δεξί σας χέρι σε ό,τι δεν φτάνει το δικό σας. Για όλες τις δύσκολες δουλειές, για το σπίτι ή την επιχείρηση, η αποφρακτική Ναυπλίου είναι πάντα εδώ. Άμεση εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο, όλα τα σύγχρονα μέσα για αποφράξεις παντός τύπου σε σπίτια και επιχειρήσεις. Γρήγορα, άμεσα, οικονομικά. Αποφρακτική Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-21729 και κινητό 6936-07-0708.
9: Αποφρακτική Ναυπλίου. Διαθέτουμε και κάμερες υψηλής τεχνολογίας για την ακριβή διάγνωση και αποκατάσταση προβλημάτων.
10: Δες αυτό τον καναπέ, υπέροχος! Τι ωραία να συνδυάζαμε και πολυθρόνες!
11: Για πολυθρόνες στο Astro Market, κοιτάξτε αριστερά!
10: Να δούμε και είδη διακόσμησης για το δωμάτιο!
11: Στο Astro Market βρείτε μοναδικά κάδρα, καθρέφτες και κεριά!
10: Και τι άλλο?
11: Πολλά! Ξεχωριστά έπιπλα, οικιακά, μικροσυσκευές, για οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό, αλλά και Airbnb!
12: Το ψάχνεις! Στο Astro Market το βρίσκεις! Για οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό αλλά και Airbnb. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου με άνετο πάρκινγκ. Βρείτε μας και στο e-shop astromarketstore.gr.
13: Η καθημερινή απάντηση στο τι να μαγειρέψω σήμερα βρίσκεται στο Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ποιοτικά, γευστικά και ελληνικά. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Γνωρίζει καλά αυτό που κάνει. Προσφέρει ποιότητα, εξυπηρέτηση, ποικιλία γευστικών κρεατοσκευασμάτων και σε αποκλειστικότητα τα γνωστά χοιρινά επιδαύρου. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-27427. Πώληση χονδρική λιανική. Εμπιστοσύνη στον τόπο σου.
14: Και δεύτερο κατάστημα Κρεομάρκετ στο Λιγουριό. Ασκληπιού 52.
15: Ρε παιδιά, πού θα πάμε για σουβλάκι?
16: Σοβαρά τώρα. Εδώ και 50 χρόνια η απάντηση είναι μία.
15: Α, ναι, τα σουβλάκια του Καδί. Τα σουβλάκια του Καδί. Πάνω από 50 χρόνια σουβλάκι ποιότητας.
17: Πάνω από 50 χρόνια γεύσης.
15: Τα σουβλάκια του Καδί. Στους Μήλους Αργολίδας. Γωνιακό και με πίσω αυλή για να το απολαύσεις όπως πρέπει.
7: Τηλέφωνο 27510-42474.
15: Τα σουβλάκια του Καδί. Έχει γεύση μοναδική.
18: Αφέσου στο απέραντο γαλάζιο. Εσύ και η θάλασσα. Εσύ και το River Coffee and Cocktail. Εκεί που ο καφές ρέει από το πρωί. Κοκτέιλς, μουσική, ξαπλώστρες, θάλασσα, ήλιος, βουτιές. Και πάρτι δίπλα στο κύμα συνθέτουν το πιο όμορφο καλοκαίρι. Beach Bar, River Coffee and Cocktail. Ακού το κύμα, ζήσε τη στιγμή. Παραλία Κηδερίου.
19: Το όνομά μου.

0: Κάρβουνα. Mix Grill στο Τολό. Γιατί η νοστιμιά κρύβεται στο Mix Grill. Ναυπλίο 1 στην ψηλή άμμο. Take away και delivery 275-240-1300. Το ευχηθήκατε. Το κάναμε. Γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά.
1: Πατέτε το. Με φωνάζουνε
0: το Τζίνι. Ταχυμεταφορές, διεκπεραιώσεις τελειμάτων, αγορές, δημόσιες υπηρεσίες, γιατρούς, νοσοκομεία ή ό,τι άλλο φαντάζεστε. Καθημερινά, ταχυμεταφορές από Άργος και Ναύπλιο προς Αθήνα. Ταχυμεταφορές, το Τζίνι. Μας ζητήσατε περισσότερη εξυπηρέτηση και το κάναμε πράξη. Με καθημερινά δρομολόγια για Τρίπολη και επισκέψεις στο Νεοπή Τρίπολης κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.
2: Ταχυμεταφορές παντός τύπου, το Τζίνι. Για τον φοιτητή, τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Το Τζίνι. Υπάρχει στα αλήθεια. Τσόκρι 76 στο Άργος. Βρείτε μας και στα social, το Τζίνι. Τηλεφωνήστε μας στο 2751061961 και 6955606655.
3: Έχεις δρόμο μπροστά σου. Έχεις εμάς δίπλα σου. Κέντρο Ελαστικών Κοτίτσας. Επιλέξτε μέσα από μεγάλη γκάμα επώνυμων εταιριών Michelin, Cormoran, Continental, Kleben, BF Goodrich για μηχανές, αυτοκίνητα κάθε κυβισμού, επαγγελματικά και φορτηγά. Με προηγμένες υπηρεσίες ζυγοστάθμισης, άζωτο και επισκευή ζαντών.
4: Κέντρο Ελαστικών Κοτίτσας. Πιστοποιημένο κέντρο ελαστικών Michelin. Αγορές με πιστωτική κάρτα έως και 12 άτοκες δόσεις.
3: Κέντρο Ελαστικών Κοτίτσας. Δρέπανο Ναυπλίας. Τηλέφωνο 2752-092-403.
5: Μακιγιάζ, αλλάζεις. Μαλλιά, αλλάζεις. Χρώμα στα νύχια, αλλάζεις. Μόνο το Sombre Cosmetics δεν αλλάζεις. Το παράδεισο της ομορφιάς με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε είδη για τη δική σου περιποίηση. Ανακάλυψε προϊόντα styling, μακιγιάζ, ονειχοπλαστικής, είδη barber, βαφές μαλλιών και θεραπείες, αξεσουάρ και σεσουάρ. Κάνε τη φροντίδα της περιποίησής σου προσωπική υπόθεση. Sombre Cosmetics. Λεωφόρος Ασκληπιού 24, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-022-223. Sombre Cosmetics.
6: Το ετήσιο ραντεβού μας που έγινε θεσμός. Δευτέρα 6 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Κυριακής, διασκεδάζουμε και φέτος στο Κουτσοπόδι Αργολίδας. Τραγουδούν Γιώργος Βελισάρης. Χαρά Βέρα. Ευελίνα Κατσιάκου, Γιώργος Δανέζης, Κωνσταντίνος Βελισάρης. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Πανηγύρι της Αγίας Κυριακής στο Κουτσοπόδι, στο παλιό δημοτικό σχολείο. Είσοδος 5 ευρώ για άνω των 12 ετών, με συμμετοχή σε λαχιοφόρο αγορά. Ρεζερβέ 6932-214279. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την αποπεράτωση του Ιερού Ναού Αγίου Εφραίμ και την ενίσχυση του Αθλητικού Συλλόγου ΠΑΟΚ Κουτσουποδίου. Δευτέρα 6 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Κυριακής, στο παλιό δημοτικό σχολείο. Μη λείψει κανείς.
7: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες.
1: Οι απαιτήσεις σας αυξάνονται συνεχώς. Οι επιθυμίες σας δεν πρέπει να έχουν όρια. Γι' αυτό, για κουμίσα δισό, πλακάκια και είδη υγιεινής από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Air Condition, συστήματα θέρμανσης και ηλιακά. Ετοιμοπαράδοτα προϊόντα, αλλά και ειδικές κατασκευές που προσαρμόζονται στο χώρο σας. Για κουμίσα δισό, υπεύθυνα, αξιόπιστα, με άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Και όλα αυτά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για κουμίσα δισό στη Νέα Κύο. Τηλέφωνο 2751051586. Υπέρ καλύπτει τις απαιτήσεις σας.
2: Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
3: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House.
4: Το σπίτι των ονείρων σας, αλλά και ο επαγγελματικός σας χώρος, είναι γεγονός. Τσιπόκασα ΕΒΕ. Δύναμή μας είναι η ποιότητα, η ποικιλία, η αντοχή, η άνεση, η πολυτέλεια. Με μοναδικές προτάσεις από τους πιο γνωστούς οίκους στο χώρο μας. Για το μπάνιο, το δάπεδο, την κουζίνα, το έπιπλο, την κρεβατοκάμαρα και το γραφείο σας. Ό,τι έχετε ονειρευτεί με τη σφραγίδα
3: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House.
4: Στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 25 657.
5: Θέλετε να ολοκληρώνετε τις υποθέσεις σας γρήγορα, αξιόπιστα και χωρίς άγχος? Επίλυσης Κοντός Group. Με συνέπεια, αξιοπιστία και σύγχρονη αντίληψη εξυπηρέτησης, αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε ναυτιλιακές, διοικητικές και ψηφιακές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα υποθέσεις πολιτών και επαγγελματιών. Παρέχουμε πλήρεις ναυτιλιακές και διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες Gov, έκδοση πιστοποιητικών, άδειες κυκλοφορίας, μεταβιβάσεις οχημάτων και μικρών σκαφών, φακέλους ΑΣΕΠ και λοιπών διαγωνισμών, υποθέσεις αλλοδαπών, μεταφράσεις και ρυθμίσεις οφειλών μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού. Αξιόπιστες λύσεις χωρίς καθυστερήσεις.
6: Επίλυσης Κοντός Group. Παναγιώτης Κοντός, Μεγάλο Αλεξάνδρου 3, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-309-76. Η υπόθεσή σας σε σωστά χέρια.
7: Σε βλέπω σκεπτικό. Τι σε απασχολεί?
8: Το σπίτι. Η ταράτσα θέλει μόνωση. Η όψη έχει φθορές. Και σκέφτομαι και μια ανακαίνιση. Αλλά ποιο να εμπιστευτώ?
7: Την Building Construction Ηλίας Τσόκολας. Μονώσεις ταρατσών με αξιοπιστία. Θερμοπροσώψεις με υψηλή αισθητική. Ανακαινήσεις που αλλάζουν το χώρο σου. Ακόμα, υπηρεσίες αδιατάρακτης κοπής μπετών και ενισχύσεις στατικών κτηρίων για να κοιμάσαι ήσυχος.
8: Δηλαδή, από τα θεμέλια ως την ταράτσα.
7: Επιστήμη, τεχνογνωσία και στυλ όλα σε ένα.
9: Ηλίας Τσόκολας Building Construction. Ό,τι αξίζει έχει την υπογραφή του.
7: Επικοινωνήστε στο 699-39-510-79.
10: Παίρνεις κλειδιά. Βγαίνεις από το σπίτι και πας στο αυτοκίνητο. Καθαρό, γυαλισμένο, φουλαρισμένο και σήμερα. Από το πρατήριο υγρών καυσίμων BP, Αντωνάκος Παναγιώτης. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση, ποιότητα καυσίμου, πλήσιμο με ζεστό νερό, γυάλισμα φαναριών και βιολογικό καθάρισμα για το σαλόνι του αυτοκινήτου σου. Πρατήριο υγρών καυσίμων BP Αντωνάκος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Δαλαμανάρα. Τηλέφωνο 2751-024-166. Το καλύτερο για το όχημά σου.
11: Τι, έμαθες κάτι?
12: Μπα, έχει κλειστεί μέσα και δεν λέει να βγει.
11: Ένας τρόπος υπάρχει να τον ξεκλειδώσουμε.
12: Ποιος?
11: Κλειδιά Ζαφύρης. Αν δεν μπορεί αυτός, δεν μπορεί κανείς.
13: Κλειδιά Ζαφύρης. Αλλαγές κλειδιών, ξεκλείδωμα κλειδαριών, κλειδωμένων οχημάτων και σπιτιών. Ο ειδικός για κάθε κλειδαριά. Ασκληπιού 38. Κλειδιά Ζαφύρης. Για επισκευή ή αντικατάσταση κλειδιού αυτοκινήτων ή μηχανής. Για επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Για επισκευή πλακέτας κλειδιών. Για αντικατάσταση μπαταρίας τηλεχειριστηρίου. Ασκληπιού 38. Κλειδιά Ζαφύρης. Άμεσα και οικονομικά. Σας περιμένουμε. Λεωφόρος Ασκληπιού 38, Ναύπλιο. Δίπλα στο Lidl. Τηλέφωνο 2752-025-333 και 6972-33-9461.
14: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο.
15: Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
16: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
17: Για μένα, ας πούνε ό,τι θέλουν.
18: Για τον καφέ μου, λίγα λόγια.
19: Blueberry Coffee for Coffee Lovers.
20: Ο καλύτερος καφές της πόλης με τη συνοδεία λαχταριστών σνακ. Σφολιάτες, σαλάτες, μπαγκέτες, κουλούρια, ζαχαρωτά, μπαρές για να γίνει ακόμη καλύτερος.
19: Blueberry Coffee. Καφές σαν εμπειρία. Ασκληπιού 18, Ναύπλιο. Διανομή 7 το πρωί με 7 το βράδυ στο 27520-23830.
21: Ελάτε να γνωρίσουμε τον συναρπαστικό κόσμο της ρομποτικής. Να πειραματιστούμε, να κατασκευάσουμε, να παίξουμε και να μάθουμε.
22: Όλα αυτά στο Κέντρο Μελέτης, Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Steambots.
21: Προγραμματισμός, εικονική πραγματικότητα και επαγγελματικός προσανατολισμός. Για παιδιά που ανακαλύπτουν την κλίση τους και ακολουθούν τα όνειρά τους. Τμήματα ρομποτικής από 5 ετών και άνω.
22: Κέντρο Μελέτης, Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Steambots. Αμιμόνισε 9. Ναύπλιο.
21: Περισσότερα στο steambots.gr.
23: Βάζουμε φωτιά στο κέφι και χορεύουμε μέχρι το πρωί. Ραντεβού την Κυριακή 5 Ιουλίου στο Λάλουκα Αργολίδας. Το κέφι απογειώνουμε τα τραγούδια τους. Η Ευτέρπη Λιμνέα.

0: θύμισέ μου το όνομά σου πρώτα.
1: Γιάννης Δρίτσας, Δέσποινα Κατσιαδράμνη. Στο Κλαρίνο, ο Δημήτρης Μαρίνης. Κυριακή, 5 Ιουλίου, στο Λάλουκα Αργολίδας, στην πλατεία του χωριού. Ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων, 6973 88 41 19. Είσοδος ελεύθερη. Το παραδοσιακό πανηγύρι που έγινε θεσμός.
2: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: 29.
1: Καλοκαίρι με επιτυχίες.
0: Star 929. Δυνάμωσε το.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: ξέρεις, εκείνο το μέρος που πας για ένα πραγματάκι και τελικά βγαίνεις με γεμάτο καρότσι και λύσεις για όλο το σπίτι. Ε, υπάρχει
1: Κίβο, ένα πολυκατάστημα τριών ορόφων που πραγματικά έχει τα πάντα. Από ανδρική και γυναικεία ένδυση μέχρι λευκά είδη και μικροέπιπλα για να ανανεώσεις κάθε γωνιά του σπιτιού σου.
0: Για τους επαγγελματίες και τους μάστορες.
1: Για τους λάτρεις της φύσης και της θάλασσας.
0: Για το σπίτι και την καθαριότητα. Παιχνίδια και είδη γραφείου.
1: Και φυσικά pet shop και αξεσουάρ για ποδήλατα και αυτοκίνητα.
0: Πολυκατάστημα Κίβο. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ. Επιβραβεύουμε κάθε αγορά με δωροεπιταγή για την επόμενη.
1: Στο πολυκατάστημα Κίβο, οι εκπτώσεις δεν είναι εποχιακές, είναι καθημερινές. Ανακαλύψτε κάθε μέρα επιλεγμένα είδη σε μοναδικές τιμές. Λεωφόρος Ασκληπιού 137, Άρη Ανακλείου. Τηλέφωνο 27520-23377.
0: Κίβο, το πολυκατάστημα που, αν το σκεφτείς, το έχει.

0: 9.29. Ο πρώτος.
1: Δες την, πάλι κοπανάει στο μπαλκόνι.
2: Το χειροποιεί το χαλί.
1: Απαπα, του έβγαλε την ψυχή. Κολυγλιά της.
2: Καλέ.
1: Γιατί σουτ, στο κολυγλιά της Carpet δεν δίνουμε κάθε χρόνο τα χαλιά. Με τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα τα καθαρίζουν και τα απολυμένουν. Όσο ευαίσθητα και να είναι. Ακόμα και τα μεταξωτά, με τη μέθοδο ξηρού καθαρισμού.
2: Πλένουν και παπλώματα, κουβέρτες, ακόμα και σαλόνια.
1: Ταπιτό καθαριστήριο Κολυγλιά της Carpet. Τρυπόλεως 34, Άργος. Τηλέφωνα 27510-68823 και 6944-251864.
2: Με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη στο χώρο μας.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Παιδιά, καφές τώρα, επήγει.
1: Όχι απλά καφές, κάλτι καφές.
5: Όπα, wait, πήρες χειροποίητο τηγανό ψωμό και πυροσκή.
1: Σοβαρά τώρα, δοκίμασες τη μιλόπιτα.
6: Τη μιλόπιτα φουρνού, επική.
5: Και οι σφολιάτες, άλλος πλανήτης.
1: Οκ, στάση εδώ, τελεία, κάλτι.
7: Speciality Coffee, premium μπαγκέτες, προζυμένο ψωμί και γλυκές χειροποίητες δημιουργίες.
8: Θα κάνουμε μια στάση.
9: Καλδί, αρτοποίηματα σχίζα. Με 30 ετή εμπειρία στα αρτοποίηματα. Καλδί, Ενδεκάτη, κέντρο Ναυπλίου. Delivery 27520-97666. Follow us on Instagram.
10: Fashion. Τι φάση. Vault Fashion. Και κάνε την εμφάνισή σου τάση. Vault Fashion. Για άντρες και γυναίκες. Vault Fashion. Ό,τι και αν διαλέξεις, είναι φάση Vault. Vault Fashion. Κάνε την επόμενη σου κίνηση και γίνε το next top icon. Vault Fashion. Άργους 39. Και Vault Kids. Βρεφικό και παιδικό ρούχο. Άργους 49.
11: Vault Fashion and Vault Kids. Στο Ναύπλιο.
12: Οι έξυπνες αγορές ξεκινούν εδώ. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς, άριστης ποιότητας, πάντα φρέσκα και διαλεχτά. Εδώ θα βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, οπωροκυπευτικά, ζυμαρικά, τυροκομικά, παραδοσιακά προϊόντα, όσπρια, ροφήματα, ποτά, χυμούς και είδη προσωπικής φροντίδας, όλα ιδανικά και σε εξαιρετικές τιμές. Σούπερ Μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Η έξυπνη επιλογή.
13: Μπήκαμε λάθος. Θα μας μαλώσουνε.
1: Όχι καλέ. Εδώ είναι Μπίμπας, παιδί μου. Ένα είναι το όνομα στην πιάτσα.
14: Εμπορία ελαστικών. Βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ελαστικά παντός τύπου για όλα τα οχήματα. Μπαλώματα στο πλάι ελαστικών. Κρύο και ζεστό. Γιατί εμείς μπορούμε. Ακόμα, επισκευή ζαντών, ηλεκτροστατικές βαφές. Εμπορία ελαστικών, βουλκανιζατέρ, Μπίμπας. Ασκληπιού 24, Λιγουριό. Τηλέφωνο 27530-22-108. Μπίμπας και εξεμπέρδεψες.
15: Και επειδή το αυτοκίνητό σας πρέπει να πηγαίνει ίσια και σωστά, νέα υπηρεσία ευθυγράμμισης αυτοκινήτων.
16: Σκέψου τώρα να υπήρχε ένα ταβερνάκι δίπλα στη θάλασσα. Να απολάμβανες πρώτα το καφεδάκι σου και μετά να παραγγέλνεις τα ψάρια σου και τα κρεατικά σου. Και να τσουγκρίζεις το ουζάκι με την παρέα σου. Και να ακούς το κύμα, να βουτάς μέσα του. Δεν είναι όνειρο, είναι η ταβέρνα καφέ το γεφυράκι στην Πλάκα Δρεπάνου. Από τις 10 το πρωί για το καφεδάκι σου και από τις 12 το μεσημέρι η κουζίνα είναι στη διάθεσή σου. Κάθε μέρα αναλαμβάνουμε γάμους και βαφτίσεις. Ταβέρνα καφέ το γεφυράκι, Καλιάνος Ιωάννης. Με ζηλευτή σκιά και άνετο πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. 27520-92372. Ταβέρνα καφέ το γεφυράκι. Πού αλλού?
17: Ο ήλιος είναι μοναδικός. Τα μάτια σας είναι μοναδικά. Άρα, Ναυπλία Sunwear. Το εξειδικευμένο κατάστημα για γυαλιά ηλίου. Με την εγγύηση των οπτικών Μιχαλόπουλος. Ναυπλία Sunwear. Ολοκένουργιες συλλογές από τα μεγαλύτερα brands. Φακή κορυφαίας ποιότητας για φοβερό στυλ και απόλυτη προστασία. Ανακαλύψτε το. Ναυπλία Sunwear. Λεωφόρος Αμαλίας 8. Παλιά Πόλη. Ναύπλιο. Και κεντρικό κατάστημα Οπτικά Μιχαλόπουλος. Λεωφόρος Ασκληπιού 16. Ενδεκάτη. Για επώνυμα γυαλιά οράσεως και ηλίου, καθώς επίσης για φακούς επαφής και υγρά φακών επαφής. Εποφεληθείτε των προσφορών μας.
18: Επειδή ατυχίες συμβαίνουν, δεν χρειάζεται να ανησυχείς καθόλου. Γιατί? Γιατί υπάρχει ο Μπίσκος. Ένα όνομα στο χώρο του αυτοκινήτου που εγγυάται την απόλυτη τεχνική κατάρτιση και αξιοπιστία σε κάθε επισκευή του οχήματός σας. Μπίσκος Auto Repairs. Δίπλα σας με εξελιγμένο φανοποιείο βαφείο, επισκευές γρίλων, κλειδαριών, γυάλισμα χρώματος και ξεθάμπομα φαναριών, τοποθετήσεις αντιλιακών μεμβρανών. Εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της Φίλης Glass για αντικατάσταση ή επισκευή κρυστάλλων του οχήματός σας. Μπίσκος Γρηγόρης. Επαγγελματικό αποτέλεσμα που ξεχωρίζει. Έκτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, έναντι Φραγκίστα. Τηλέφωνο 27510-26017.
19: Δευτέρα 6 Ιουλίου. Θρησκευτική πανήγυρη Αγίας Κυριακής. Στο Κουτσοπόδι Αργολίδας. Στο νέο δημοτικό σχολείο. Τραγουδί.

0: Μαρία Μιχαήλ, Ιωάννα Λιφέρη, Στέφανος Μπάρλας. Στο Κλαρίνο, ο Θωμάς Χαλιγιάννης. Πανηγύρι της Αγίας Κυριακής. Στο Κουτσοπόδι, στο νέο δημοτικό σχολείο. Είσοδος 5 ευρώ, με συμμετοχή σε λαχιοφόρο αγορά και ελεύθερο φυλασσόμενο πάρκινγκ. Ρεζερβέ 6944-512-875 και 6948-506-180. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, θρησκευτική πανήγυρη Αγίας Κυριακής. Στο Κουτσοπόδι Αργολίδας, στο νέο δημοτικό σχολείο. Θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: 9.29.
1: Αρέσει, είναι ο καλύτερος.
0: Ο πρώτος.
2: Εγώ και εσύ, μαύρος άσπρος. Εγώ και εσύ, κοντός τεράστιος. Εγώ και εσύ, κορίτσι αγόρι. Εγώ και εσύ, μικρός μεγάλος. Εγώ και εσύ, αυτός και άλλος. Εγώ και εσύ, χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά. Όλοι του κόσμου τα παιδιά ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
0: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει, γιατί βλέπουν με την καρδιά τους.
3: Στο Διεπιστημονικό Κέντρο το Μονοπάτι, με αυτή τη ματιά βλέπουμε τη δυσκολία που κάνει το καθένα ξεχωριστό. Κέντρα Ειδικής Αγωγής το Μονοπάτι. Από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τη γονικότητα.
4: Από το 1996, με εμπειρία και εξειδίκευση, καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κατασκευή, ανακαίνιση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου. Υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμός, οψιμούλης. Καινοτόμα προϊόντα, σχεδιασμένα με γνώμονα τη λειτουργικότητα, την αισθητική, αρτιότητα και την ποιότητα. Μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, οψιμούλης. Προσιτή πολυτέλεια. Showroom, Ινάχου 150, Άργος. Τηλέφωνο 2751026165. Βρείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.opsimoulis.gr.
5: Ο Σύνδεσμος Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Ομού Αργολίδας εφιστά την προσοχή στους φίλους καταναλωτές και χρήστες της ηλεκτρικής ενέργειας και επισημαίνει πως θα πρέπει να συνεργάζονται μόνο με αδιούχους πιστοποιημένους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, μέλη του Συνδέσμου. Μην εμπιστεύεστε την περιουσία σας και τη ζωή σας σε αναρμόδια άτομα. Η εργασία μη αδιούχων ηλεκτρολόγων δεν εγγυάται την ορθή παροχή υπηρεσιών. Μόνο οι αδιούχοι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι παρέχουν εργασίες με πιστοποιημένα υλικά και υψηλές προδιαγραφές, εξασφαλίζοντας έτσι την ασφάλειά σας. Βάσει της νομοθεσίας διώκονται όσοι ασκούν το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου χωρίς να έχουν ειδική άδεια του Υπουργείου, καθώς και ο αναθέτων σε αυτούς ηλεκτρολογική εργασία, και τιμωρούνται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως 12 μηνών. Παρακαλούμε, ζητήστε την ταυτότητα μέλος του Συνδέσμου στον ηλεκτρολόγο που πρόκειται να συνεργαστείτε. Προστατέψτε τη ζωή τη δική σας και τον γύρω σας.
6: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
7: Αν η απόλαυση σου δίνει νόημα, τότε τα μπέργκες του Queens αξίζουν να τα γευτείς. Να δοκιμάζεις, να ερωτευτείς. Γιατί κάθε δαγκονιά στο Queens είναι και μια ευκαιρία απόλαυσης.
8: You can't make everyone happy. You aren't a Queens burger.
7: Queens. Taste the burger culture. Σε δύο σημεία. Σε Άργος και Ναύπλιο. Delivery Άργος. Νικηταρά 1, 27511, 00500. Ναύπλιο. Πολυζωήδου 3, 2752, 110. 1838.
9: Το ετήσιο ραντεβού μας που έγινε θεσμός. Δευτέρα 6 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Κυριακής, διασκεδάζουμε και φέτος στο Κουτσοπόδι Αργολίδας. Τραγουδούν Γιώργος Βελισάρης. Χαρά Βέρα. Ευελίνα Κατσιάκου, Γιώργος Δανέζης, Κωνσταντίνος Βελισάρης. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Πανηγύρι της Αγίας Κυριακής στο Κουτσοπόδι, στο παλιό δημοτικό σχολείο. Είσοδος 5 ευρώ για άνω των 12 ετών, με συμμετοχή σε λαχιοφόρο αγορά. Ρεζερβέ 6932-214279. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την αποπεράτωση του Ιερού Ναού Αγίου Εφραίμ και την ενίσχυση του Αθλητικού Συλλόγου ΠΑΟΚ Κουτσουποδίου. Δευτέρα 6 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Κυριακής, στο παλιό δημοτικό σχολείο. Μη λείψει κανείς.
0: Star 929.

0: παίζουν στον πρώτο. Star 929. Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
1: Καλοκαίρι στον Star 929.

0: επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988-929-929. Η ώρα είναι 5.
1: Ανέβα ψηλά για να δεις όλη την πόλη. Για να αφαιθείς με καφέ και παγωμένα κοκτέιλ. Να δώσεις γεύση στη μέρα σου με απολαυστικά πιάτα μεσογειακής κουζίνας. Ανέβα στο Σχέλο. Πιάσε τον παλμό της πόλης και ζήσε τις πιο όμορφες μέρες και νύχτες από ψηλά. Εσύ ακόμη κάτω είσαι. Σχέλο. Ρέστο καφέ μπαρ. Rooftop culture starts here. Ναυπλίου νέα σκίου 1 στο Ολυμπιακό Κολυμπητήριο.
2: Θέλετε να ολοκληρώνετε τις υποθέσεις σας γρήγορα, αξιόπιστα και χωρίς άγχος? Επίλυσης Κοντός Group. Με συνέπεια, αξιοπιστία και σύγχρονη αντίληψη εξυπηρέτησης, αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένες λύσεις σε ναυτιλιακές, διοικητικές και ψηφιακές υπηρεσίες. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα υποθέσεις πολιτών και επαγγελματιών. Παρέχουμε πλήρεις ναυτιλιακές και διοικητικές υπηρεσίες, υπηρεσίες Gov, έκδοση πιστοποιητικών, άδειες κυκλοφορίας, μεταβιβάσεις οχημάτων και μικρών σκαφών, φακέλους ΑΣΕΠ και λοιπών διαγωνισμών, υποθέσεις αλλοδαπών, μεταφράσεις και ρυθμίσεις οφειλών μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού. Αξιόπιστες λύσεις χωρίς καθυστερήσεις.
3: Επίλυσης. Κοντός Group. Παναγιώτης Κοντός. Μεγάλο Αλεξάνδρου 3. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-309-76. Η υπόθεσή σας σε σωστά χέρια.
4: Ελάτε να γνωρίσουμε τον συναρπαστικό κόσμο της ρομποτικής. Να πειραματιστούμε, να κατασκευάσουμε, να παίξουμε και να μάθουμε.
5: Όλα αυτά στο Κέντρο Μελέτης, Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Steambots.
4: Προγραμματισμός, εικονική πραγματικότητα και επαγγελματικός προσανατολισμός. Για παιδιά που ανακαλύπτουν την κλίση τους και ακολουθούν τα όνειρά τους. Τμήματα ρομποτικής από 5 ετών και άνω.
5: Κέντρο Μελέτης, Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Steambots. Αμιμόνισε 9, Ναύπλιο.
4: Περισσότερα στο steambots.gr.
6: Μπήκαμε λάθος, να μας μαλώσουνε.
7: Όχι καλέ, εδώ είναι μπίμπας παιδί μου. Ένα είναι το όνομα στην πιάτσα.
8: Εμπορία ελαστικών, βουλκανιζατέρ, μπίμπας. Ελαστικά παντός τύπου για όλα τα οχήματα. Μπαλώματα στο πλάι ελαστικών, κρύο και ζεστό. Γιατί εμείς μπορούμε. Ακόμα, επισκευή ζαντών, ηλεκτροστατικές βαφές. Εμπορία ελαστικών, βουλκανιζατέρ, μπίμπας. Ασκληπιού 24, Λιγουριό. Τηλέφωνο 27530-22-108. Μπίμπας και εξεμπέρδεψες.
9: Και επειδή το αυτοκίνητό σας πρέπει να πηγαίνει ίσια και σωστά, νέα υπηρεσία ευθυγράμμισης αυτοκινήτων.
10: Αφέσου στο απέραντο γαλάζιο. Εσύ και η θάλασσα. Εσύ και το River Coffee and Cocktail. Εκεί που ο καφές ρέει από το πρωί. Κοκτέιλς, μουσική, ξαπλώστρες, θάλασσα, ήλιος, βουτιές. Και πάρτι δίπλα στο κύμα συνθέτουν το πιο όμορφο καλοκαίρι. Beach Bar River Coffee and Cocktail. Ακού το κύμα, ζήσε τη στιγμή. Παραλία Κιβερίου.
11: Επειδή θέλουμε να νιώθετε σίγουροι και ασφαλείς με την επιλογή σας, σας παρέχουμε υψηλή καθαριότητα για μεγάλες απαιτήσεις με τα πιο σύγχρονα μέσα.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Σας εγγυόμαστε τον καλύτερο βιοκαθαρισμό χαλιών και μοκετών με την τεχνολογία Microsplitting, χωρίς χημικά κατάλοιπα. Ατομικό βιοκαθαρισμό και απολύμανση παπλωμάτων και κουβερτών, στρωμάτων, σαλονιών, με πιστοποίηση Alert Stop. Και όλα αυτά με παραλαβή παράδοση στο χώρο σας με δωρεάν φύλαξη στις εγκαταστάσεις μας.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Στη Δαλαμανάρα Άργους. Τηλέφωνο 27510-22913.
12: Η Elite της καθαριότητας.
13: Υπάρχει ένα μέρος όπου η λέξη ποιότητα έχει τη δική της γεύση και η λέξη ξεγνιασιά τη δική της πλατεία. Στο ένα σύνη, η οικογένεια έρχεται πρώτα. Εδώ τα παιδιά παίζουν με ασφάλεια στην πλατεία μας, όσο εσείς απολαμβάνετε το παραδοσιακό χειροποίητο σουβλάκι μας. Αφράτες πίτες, σάντουιτς, εκλεκτά ψητά της ώρας και αγνά υλικά που διαλέγουμε σαν να μαγειρεύαμε για το δικό μας σπίτι. Ένα σύνη, γιατί το καλό φαγητό θέλει την παρέα του και η οικογένεια θέλει το χώρο της. Ένα σύνη, η απόλαυση γίνεται στέκη στην κεντρική πλατεία Σύνης. Βρείτε μας σε Facebook, Instagram και TikTok.
14: Κάθε πιάτο είναι μια ευκαιρία για μια νέα ιστορία. Στο Κολέγκας, ο σεφ Νίκος Κουκέλης και η ομάδα του συνδυάζουν γεύσεις και συναισθήματα σε κάθε μπουκιά. Έλα κι εσύ και νιώσε σαν στο σπίτι σου. Κολέγκας Friendship Cuisine. Στην παλιά πόλη του Ναυπλίου, στα Οικοπούλου 32. Τηλέφωνο 27520 22299.
15: Κολέγκας, γιατί οι καλύτερες στιγμές μας έχουν πάντα γεύση.
16: Κατασκευή, επισκευή, μόνωση, ανακαίνιση, κέμα. Οι επαγγελματίες μας επιλέγουν για την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία μας. Οι ιδιώτες για τις άριστες τεχνικές γνώσεις και τις συμβουλές μας.
17: Εδώ και 40 χρόνια. Στην κατασκευή, επισκευή, μόνωση και ανακαίνιση, ένα είναι το όνομα. Κέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ.
16: Με άριστα προϊόντα σε
17: θερμομονωτικά,
16: ηχομονωτικά,
17: στεγανοτικά,
16: γυψοσανίδες,
17: σκεπές,
16: υδροροές,
17: ασφαλτόπανα,
16: ηχομονωτικά,
17: κόλλες,
16: χρώματα,
17: εργαλεία, εξαρτήματα με τοποθέτηση από έμπειρα συνεργεία. Πώληση χονδρική λιανική σε ιδιώτες και σε επαγγελματίες.
16: Κέμα Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ. Συνεργασία με πάνω από 120 επώνυμες εταιρείες.
17: Ντουροστίκ,
16: Ιζομάτ,
17: Μαπέι,
16: Συντέκνο,
17: Πένετρον,
16: Μαρμολάιν
17: και κορυφαία χρώματα Vitex.
16: Κέμα Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ.
17: Ο καλύτερος συνεργάτης στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση. Οδός Κορίνθου, είσοδος γέφυρας στο Άργος. Τηλέφωνο 27510-24270.
18: Βάζουμε φωτιά στο κέφι και χορεύουμε μέχρι το πρωί. Ραντεβού την Κυριακή 5 Ιουλίου στο Λάλουκα Αργολίδας. Το κέφι απογειώνουμε τα τραγούδια τους ή ευτέρπιλοι

0: Μάκης Κατσάνης.
1: Για θύμισέ μου το όνομά σου πρώτα πρώτα.
0: Γιάννης Δρίτσας. Δέσποινα Κατσιαδράμνη. Στο Κλαρίνο, ο Δημήτρης Μαρίνης. Κυριακή, 5 Ιουλίου, στο Λάλουκα Αργολίδας, στην πλατεία του χωριού. Ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων, 6973 88 41 19. Είσοδος ελεύθερη. Το παραδοσιακό πανηγύρι που έγινε θεσμός.
2: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά. Και

0: Είμαστε παντού. Star 929. Κάνε ad. Τον πρώτο.
1: Το καλοκαίρι έφτασε στο χώρο σας. Home Design. Διαμορφώστε τον εξωτερικό σας χώρο όπως αγαπάτε, σε τιμές όπως σας αρέσει. Ένας χώρος γεμάτος εκπλήξεις για να βρεις αυτό που ψάχνεις. Ειδική που και βεράντας για νέες προκλήσεις. Ιδανικές προτάσεις για κάθε επαγγελματικό εξοπλισμό. Home Design. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα ειδών σπιτιού. Για να τα πάρεις όλα. Στο τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Δάλα Μανάρα. Καλοκαίρι στο Home Design.
2: Ο Σύνδεσμος Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Ομού Αργολίδας εφιστά την προσοχή στους φίλους καταναλωτές και χρήστες της ηλεκτρικής ενέργειας και επισημαίνει πως θα πρέπει να συνεργάζονται μόνο με αδιούχους πιστοποιημένους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, μέλη του Συνδέσμου. Μην εμπιστεύεστε την περιουσία σας και τη ζωή σας σε αναρμόδια άτομα. Η εργασία μη αδιούχων ηλεκτρολόγων δεν εγγυάται την ορθή παροχή υπηρεσιών. Μόνο οι αδιούχοι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι παρέχουν εργασίες με πιστοποιημένα υλικά και υψηλές προδιαγραφές, εξασφαλίζοντας έτσι την ασφάλειά σας. Βάσει της νομοθεσίας διώκονται όσοι ασκούν το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου χωρίς να έχουν ειδική άδεια του Υπουργείου, καθώς και ο αναθέτων σε αυτούς ηλεκτρολογική εργασία, και τιμωρούνται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως 12 μηνών. Παρακαλούμε, ζητήστε την ταυτότητα μέλος του Συνδέσμου στον ηλεκτρολόγο που πρόκειται να συνεργαστείτε. Προστατέψτε τη ζωή τη δική σας και τον γύρο σας.
3: Μην πεις πάμε για ένα καφέ.
4: Καφεδάκι.
3: Γιατί θα κάτσεις για τσίπουρο. Μην πεις πάμε για ένα ουζάκι.
4: Μισό ουζάκι.
3: Γιατί θα έρθουν θαλασσινά. Μην πεις θα φύγουμε νωρίς.
4: Νωρίς θα φύγουμε.
3: Γιατί τα παιδιά δεν ξεκολλάνε από την παιδική χαρά. Και κάπως έτσι σε βρίσκει το βράδυ δίπλα στο κύμα. Ταβέρνα Αυλή. Δίπλα στη θάλασσα, παραλία Κιβερίου. Ταβέρνα Αυλή. Γεύσεις από τα παλιά. Όπως ακριβώς πρέπει να είναι το καλοκαίρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 2751-047-745. Ταβέρνα Αυλή. Υπό νέα διεύθυνση, πρώην Κατσίρι.
0: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: το καλοκαίρι σου.
1: Είμαι η μουσική σου.

0: Star 929. Star 929.
1: Βουτιά
0: στις επιτυχίες.

0: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για ένα πραγματάκι και τελικά βγαίνεις με γεμάτο καρότσι και λύσεις για όλο το σπίτι? Ε, υπάρχει
1: Κίβο, ένα πολυκατάστημα τριών ορόφων που πραγματικά έχει τα πάντα. Από ανδρική και γυναικεία ένδυση μέχρι λευκά είδη και μικροέπιπλα για να ανανεώσεις κάθε γωνιά του σπιτιού σου. Για τους επαγγελματίες και τους μάστορες. Για τους λάτρεις της φύσης και της θάλασσας. Για το σπίτι και την καθαριότητα. Παιχνίδια και είδη γραφείου. Και φυσικά pet shop και αξεσουάρ για ποδήλατα και αυτοκίνητα. Πολυκατάστημα Κίβο. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ. Επιβραβεύουμε κάθε αγορά με δωροεπιταγή για την επόμενη. Στο πολυκατάστημα Κίβο, οι εκπτώσεις δεν είναι εποχιακές, είναι καθημερινές. Ανακαλύψτε κάθε μέρα επιλεγμένα είδη σε μοναδικές τιμές. Λεωφόρος Ασκληπιού 137, Άρη Ανακλείου. Τηλέφωνο 27520-23377. Κίβο, το πολυκατάστημα που, αν το σκεφτείς, το έχει.

0: κάνεις, πες ένα γεια.
1: Star 929.
2: Ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες.
1: Και το καλοκαίρι.

0: 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.
1: Δες την, πάλι κοπανάει στο μπαλκόνι.
2: Το χειροποιεί το χαλί.
1: Απαπα, του έβγαλε την ψυχή. Κολυγλιά της.
2: Καλέ,
1: γιατί σουτ? Στο κολυγλιά της Carpet δεν δίνουμε κάθε χρόνο τα χαλιά. Με τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα τα καθαρίζουν και τα απολυμένουν, όσο ευαίσθητα και να είναι. Ακόμα και τα μεταξωτά, με τη μέθοδο ξηρού καθαρισμού.
2: Πλένουν και παπλώματα, κουβέρτες, ακόμα και σαλόνια.
1: Ταπιτοκαθαριστήριο Κολυγλιά της Carpet. Τρυπόλιος 34, Άργος. Τηλέφωνα 27510-68823 και 6944-251864.
2: Με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη στο χώρο μας.
3: Η ώρα

0: Κάθεσαι, αγναντεύει στη θάλασσα. Και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρείων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
1: Σκέψου τώρα να υπήρχε ένα ταβερνάκι δίπλα στη θάλασσα. Να απολάμβανες πρώτα το καφεδάκι σου και μετά να παραγγέλνεις τα ψάρια σου και τα κρεατικά σου. Και να τσουγκρίζεις το ουζάκι με την παρέα σου. Και να ακούς το κύμα, να βουτάς μέσα του. Δεν είναι όνειρο, είναι η ταβέρνα καφέ το γεφυράκι στην Πλάκα Δρεπάνου. Από τις 10 το πρωί για το καφεδάκι σου και από τις 12 το μεσημέρι η κουζίνα είναι στη διάθεσή σου. Κάθε μέρα αναλαμβάνουμε γάμους και βαφτίσεις. Ταβέρνα καφέ το γεφυράκι. Καλιάνος Ιωάννης. Με ζηλευτή σκιά και άνετο πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. 27520-92372. Ταβέρνα καφέ το γεφυράκι. Πού αλλού?
2: Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Πλακάκια είδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
3: Ρε παιδιά, πού θα πάμε για σουβλάκι?
4: Σοβαρά τώρα. Εδώ και 50 χρόνια η απάντηση είναι μία.
3: Α, ναι, τα σουβλάκια του Καδί. Τα σουβλάκια του Καδί. Πάνω από 50 χρόνια σουβλάκι ποιότητας.
5: Πάνω από 50 χρόνια γεύσης.
3: Τα σουβλάκια του Καδί. Στους Μήλους Αργολίδας. Γωνιακό και με πίσω αυλή για να το απολαύσεις όπως πρέπει.
6: Τηλέφωνο 27510-42474.
3: Τα σουβλάκια του Καδί. Έχει γεύση μοναδική.
7: Το όνομά μου.

0: Mix Grill στο τολό. Γιατί είναι στη μια, κρύβεται στο Mix Grill. Ναυπλίο 1 στην ψηλή άμμο. Take away και delivery 275-240-1300.
1: Fashion, fashion. Τι φάση. Bold Fashion. Και κάνε την εμφάνισή σου τάση. Bold Fashion. Για άντρες και γυναίκες. Bold Fashion. Ό,τι και αν διαλέξεις, είναι φάση Bold. Bold Fashion. Κάνε την επόμενή σου κίνηση και γίνε το next top icon. Volt Fashion, Argus 39 και Volt Kids. Βρεφικό και παιδικό ρούχο, Argus 49. Volt Fashion and Volt Kids στο Ναύπλιο. Δευτέρα 6 Ιουλίου, θρησκευτική πανηγύρι Αγίας Κυριακής στο Κουτσοπόδι Αργολίδας, στο νέο δημοτικό σχολείο. Τραγουδού.

0: Βίτα Σερέτη. Μαρία Μιχαήλ. Ιωάννα Λιφέρη. Στέφανος Μπάρλας. Στο κλαρίνο, ο Θωμάς Χαλιγιάννης. Πανηγύρι της Αγίας Κυριακής. Στο Κουτσοπόδι, στο νέο δημοτικό σχολείο. Είσοδος 5 ευρώ, με συμμετοχή σε λαχιοφόρο αγορά και ελεύθερο φυλασσόμενο πάρκινγκ. Ρεζερβέ 6944-512-875 και 6948-506-180. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, θρησκευτική πανήγυρη Αγίας Κυριακής. Στο Κουτσοπόδι Αργολίδας, στο νέο δημοτικό σχολείο. Θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Star 929.

0: Καλοκαίρι στον Star 929.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να...

0: Παιδιά, σωστά ακούω αυτό που θέλω.
1: Αχ, μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.
2: Εγώ και εσύ, μαύρος άσπρος. Εγώ και εσύ, κοντός τεράστιος. Εγώ και εσύ, κορίτσι αγόρι. Εγώ και εσύ, μικρός μεγάλος. Εγώ και εσύ, αυτός και άλλος. Εγώ και εσύ, χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά. Όλοι του κόσμου τα παιδιά ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
3: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει, γιατί βλέπουν με την καρδιά τους.
4: Στο Διεπιστημονικό Κέντρο το Μονοπάτι, με αυτή τη ματιά βλέπουμε τη δυσκολία που κάνει το καθένα ξεχωριστό. Κέντρα Ειδικής Αγωγής το Μονοπάτι. Από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τη γονικότητα.
5: Το δεξί σας χέρι σε ό,τι δεν φτάνει το δικό σας. Για όλες τις δύσκολες δουλειές, για το σπίτι ή την επιχείρηση, η αποφρακτική Ναυπλίου είναι πάντα εδώ. Άμεση εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο, όλα τα σύγχρονα μέσα για αποφράξεις παντός τύπου σε σπίτια και επιχειρήσεις. Γρήγορα, άμεσα, οικονομικά. Αποφρακτική Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-21729 και κινητό 6936-07-0708.
6: Αποφρακτική Ναυπλίου. Διαθέτουμε και κάμερες υψηλής τεχνολογίας για την ακριβή διάγνωση και αποκατάσταση προβλημάτων.
7: Επειδή θέλουμε να νιώθετε σίγουροι και ασφαλείς με την επιλογή σας, σας παρέχουμε υψηλή καθαριότητα για μεγάλες απαιτήσεις με τα πιο σύγχρονα μέσα.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Σας εγγυόμαστε τον καλύτερο βιοκαθαρισμό χαλιών και μοκετών με την τεχνολογία Microsplitting, χωρίς χημικά κατάλοιπα. Ατομικό βιοκαθαρισμό και απολύμανση παπλωμάτων και κουβερτών, στρωμάτων, σαλονιών, με πιστοποίηση Alert Stop. Και όλα αυτά με παραλαβή παράδοση στο χώρο σας με δωρεάν φύλαξη στις εγκαταστάσεις μας.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Στη Δαλαμανάρα Άργους. Τηλέφωνο 27510-22913.
8: Η Elite της καθαριότητας.
9: Το ετήσιο ραντεβού μας που έγινε θεσμός. Δευτέρα 6 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Κυριακής, διασκεδάζουμε και φέτος στο Κουτσοπόδι Αργολίδας. Τραγουδούν Γιώργος Βελισάρης. Χαρά Βέρα.
10: Κοίτα στα μάτια μου που λένε και εσύ μου λες ψεμάρτα λένε.
9: Ευελίνα Κατσιάκου, Γιώργος Δανέζης, Κωνσταντίνος Βελισάρης. Στο Κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Πανηγύρι της Αγίας Κυριακής στο Κουτσοπόδι, στο παλιό δημοτικό σχολείο. Είσοδος 5 ευρώ για άνω των 12 ετών. Με συμμετοχή σε λαχιοφόρο αγορά. Ρεζερβέ 6932-214279. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την αποπεράτωση του Ιερού Ναού Αγίου Εφραίμ και την ενίσχυση του Αθλητικού Συλλόγου ΠΑΟΚ Κουτσουποδίου. Δευτέρα 6 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Κυριακής, στο παλιό δημοτικό σχολείο. Μη λείψει κανείς.
0: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: στην Ελλάδα.
1: Καλοκαίρι στον Star 929.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: πρωινό στη δουλειά. Παντού. Start 9:29. Μόνο επιτυχίες.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Υπάρχει ένα μέρος όπου η λέξη ποιότητα έχει τη δική της γεύση και η λέξη ξεγνιασιά τη δική της πλατεία. Στο ένα σύνι, η οικογένεια έρχεται πρώτα. Εδώ τα παιδιά παίζουν με ασφάλεια στην πλατεία μας, όσο εσείς απολαμβάνετε το παραδοσιακό χειροποίητο σουβλάκι μας. Αφράτες πίτες, σάντουιτς, εκλεκτά ψητά της ώρας και αγνά υλικά που διαλέγουμε σαν να μαγειρεύαμε για το δικό μας σπίτι. Ένα σύνι, γιατί το καλό φαγητό θέλει την παρέα του και η οικογένεια θέλει το χώρο της. Ένα σύνι, η απόλαυση γίνεται στέκη στην κεντρική πλατεία Σύνης. Βρείτε μας σε Facebook, Instagram και TikTok.

0: Mix Grill στο Τολό. Γιατί η νοστιμιά κρύβεται στο Mix Grill. Ναυπλίο 1 στην ψηλή άμμο. Take away και delivery 275-240-1300.
1: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μας χοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
2: Μην πεις πάμε για ένα καφέ.
3: Καφεδάκι.
2: Γιατί θα κάτσεις για τσίπουρο. Μην πεις πάμε για ένα ουζάκι.
3: Μισό ουζάκι.
2: Γιατί θα έρθουν θαλασσινά. Μην πεις θα φύγουμε νωρίς.
3: Νωρίς θα φύγουμε.
2: Γιατί τα παιδιά δεν ξεκολλάνε από την παιδική χαρά. Και κάπως έτσι σε βρίσκει το βράδυ δίπλα στο κύμα. Ταβέρνα Αυλή. Δίπλα στη θάλασσα, παραλία Κιβερίου. Ταβέρνα Αυλή. Γεύσεις από τα παλιά. Όπως ακριβώς πρέπει να είναι το καλοκαίρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 27 51 0 47 745. Ταβέρνα Αυλή. Υπονέα διεύθυνση, πρώην Κατσίρι.
4: Αν η απόλαυση σου δίνει νόημα, τότε τα μπέργκες του Queens αξίζουν να τα γευτείς. Να δοκιμάζεις, να ερωτευτείς. Γιατί κάθε δαγκονιά στο Queens είναι και μια ευκαιρία απόλαυσης.
5: You can't make everyone happy. You aren't the Queens Burger.
4: Queens, taste the burger culture. Σε δύο σημεία, σε Άργος και Ναύπλιο. Delivery, Άργος. Νικηταρά 1, 27511, 00500. Ναύπλιο, Πολυζωίδου 3. 2752-110-838.
6: Βάζουμε φωτιά στο κέφι και χορεύουμε μέχρι το πρωί. Ραντεβού την Κυριακή 5 Ιουλίου στο Λάλουκα Αργολίδας. Το κέφι απογειώνουμε τα τραγούδια τους ή ευτέρπιλοι

0: Σάκης Κατσάνη.
1: Για θύμισέ μου το όνομά σου πρώτα πρώτα.
0: Γιάννης Δρίτσας. Δέσποινα Κατσιαδράμνη. Στο Κλαρίνο, ο Δημήτρης Μαρίνης. Κυριακή, 5 Ιουλίου, στο Λάλουκα Αργολίδας, στην πλατεία του χωριού. Ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων, 6973 88 41 19. Είσοδος ελεύθερη. Το παραδοσιακό πανηγύρι που έγινε θεσμός.
2: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: Ξέρεις, εκείνο το μέρος που πας για ένα πραγματάκι και τελικά βγαίνεις με γεμάτο καρότσι και λύσεις για όλο το σπίτι. Ε, υπάρχει.
1: Κίβο, ένα πολυκατάστημα τριών ορόφων που πραγματικά έχει τα πάντα. Από ανδρική και γυναικεία ένδυση μέχρι λευκά είδη και μικροέπιπλα για να ανανεώσεις κάθε γωνιά του σπιτιού σου. Για τους επαγγελματίες και τους μάστορες. Για τους λάτρεις της φύσης και της θάλασσας. Για το σπίτι και την καθαριότητα. Παιχνίδια και είδη γραφείου. Και φυσικά pet shop και αξεσουάρ για ποδήλατα και αυτοκίνητα. Πολυκατάστημα Κίβο. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ. Επιβραβεύουμε κάθε αγορά με δωροεπιταγή για την επόμενη. Στο πολυκατάστημα Κίβο, οι εκπτώσεις δεν είναι εποχιακές, είναι καθημερινές. Ανακαλύψτε κάθε μέρα επιλεγμένα είδη σε μοναδικές τιμές. Λεωφόρος Ασκληπιού 137, Άρη Ανακλείου. Τηλέφωνο 27520-23377. Κίβο, το πολυκατάστημα που, αν το σκεφτείς, το έχει.

0: ρυθμός για τις επιτυχίες.
1: Και το καλοκαίρι.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: 9.29. Ο πρώτος.
1: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
2: Ανέβα ψηλά για να δεις όλη την πόλη. Για να αφαιθείς με καφέ και παγωμένα κοκτέιλ. Να δώσεις γεύση στη μέρα σου με απολαυστικά πιάτα μεσογειακής κουζίνας. Ανέβα στο Σχέλο. Πιάσε τον παλμό της πόλης και ζήσε τις πιο όμορφες μέρες και νύχτες από ψηλά. Εσύ ακόμη κάτω είσαι. Σχέλο, Resto Cafe Bar. Rooftop culture starts here. Ναυπλίου Νέα Σκίου 1 στο Ολυμπιακό Κολυμπητήριο.
0: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για ένα πραγματάκι και τελικά βγαίνεις με γεμάτο καρότσι και λύσεις για όλο το σπίτι? Ε, υπάρχει Κίβο, ένα πολυκατάστημα τριών ορόφων που πραγματικά έχει τα πάντα. Από ανδρική και γυναικεία ένδυση μέχρι λευκά είδη και μικροέπιπλα για να ανανεώσεις κάθε γωνιά του σπιτιού σου. Για τους επαγγελματίες και τους μάστορες. Για τους λάτρεις της φύσης και της θάλασσας. Για το σπίτι και την καθαριότητα. Παιχνίδια και είδη γραφείου. Και φυσικά pet shop και αξεσουάρ για ποδήλατα και αυτοκίνητα. Πολυκατάστημα Κίβο. Με εύκολο και άνετο πάρκινγκ. Επιβραβεύουμε κάθε αγορά με δωροεπιταγή για την επόμενη. Στο πολυκατάστημα Κίβο οι εκπτώσεις δεν είναι εποχιακές, είναι καθημερινές. Ανακαλύψτε κάθε μέρα επιλεγμένα είδη σε μοναδικές τιμές. Λεωφόρος Ασκληπιού 137, Άρη Ανακλείου. Τηλέφωνο 27520-23377. Κίβο, το πολυκατάστημα που, αν το σκεφτείς, το έχει.
1: Star 929.
2: Αρέσει, είναι ο καλύτερος.
1: Ο πρώτος.
3: Make some noise.
1: Greek remixes. By Miltop.
3: Come on, come on,
1: turn it up. Κάθε Κυριακή 9 με 10 αποκλειστικά στο Star. Star 929. Η ώρα είναι 8.
4: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
5: Το ετήσιο ραντεβού μας που έγινε θεσμός. Δευτέρα 6 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Κυριακής, διασκεδάζουμε και φέτος στο Κουτσοπόδι Αργολίδας. Τραγουδούν Γιώργος Βελισάρη,

0: Χαρά Βέρα.
1: Κοίτα στα μάτια μου που λένε και εσύ μου λες ψεμάτα λένε.
0: Ευελίνα Κατσιάκου, Γιώργος Δανέζης, Κωνσταντίνος Βελισάρης. Στο κλαρίνο ο Μάκης Μπέκος. Πανηγύρι της Αγίας Κυριακής στο Κουτσοπόδι, στο παλιό δημοτικό σχολείο. Είσοδος 5 ευρώ για άνω των 12 ετών. Με συμμετοχή σε λαχιοφόρο αγορά. Ρεζερβέ 6932-214279. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την αποπεράτωση του Ιερού Ναού Αγίου Εφραίμ και την ενίσχυση του Αθλητικού Συλλόγου ΠΑΟΚ Κουτσουποδίου. Δευτέρα 6 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Κυριακής, στο παλιό δημοτικό σχολείο. Μη λείψει κανείς.
2: Star 929.

0: επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988-929-929. Κάθε Κυριακή 9 με 10 αποκλειστικά στον Star. Star 929.
1: Υπάρχει ένα μέρος όπου η λέξη ποιότητα έχει τη δική της γεύση και η λέξη ξεγνιασιά τη δική της πλατεία. Στο ένα σύνι, η οικογένεια έρχεται πρώτα. Εδώ τα παιδιά παίζουν με ασφάλεια στην πλατεία μας, όσο εσείς απολαμβάνετε το παραδοσιακό χειροποίητο σουβλάκι μας. Αφράτες πίτες, σάντουιτς, εκλεκτά ψητά της ώρας και αγνά υλικά που διαλέγουμε σαν να μαγειρεύαμε για το δικό μας σπίτι. Ένα σύνι, γιατί το καλό φαγητό θέλει την παρέα του και η οικογένεια θέλει το χώρο της. Ένα σύνι, η απόλαυση γίνεται στέκη στην κεντρική πλατεία. Σύνης. Βρείτε μας σε Facebook, Instagram και TikTok.
2: Βάζουμε φωτιά στο κέφι και χορεύουμε μέχρι το πρωί. Ραντεβού την Κυριακή 5 Ιουλίου στο Λάλουκα Αργολίδας. Το κέφι απογειώνουμε τα τραγούδια τους ή ευτέρπιλη

0: Σάκης Κατσάνης.
1: Για θύμισέ μου το όνομά σου πρώτα πρώτα.
0: Γιάννης Δρίτσας. Δέσποινα Κατσιαδράμη. Στο Κλαρίνο, ο Δημήτρης Μαρίνης. Κυριακή, 5 Ιουλίου, στο Λάλουκα Αργολίδας, στην πλατεία του χωριού. Ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων, 6973 88 41 19. Είσοδος ελεύθερη. Το παραδοσιακό πανηγύρι που έγινε θεσμός.
2: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: παντού. Star 929. Κάνε ad. Τον πρώτο.
1: Make some noise.
0: Greek remixes by Miltop.
2: Come on, come on, come on.
0: Turn it up. Κάθε Κυριακή 9 με 10 αποκλειστικά στο Star. Star 929.
3: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μας χοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
4: Δευτέρα 6 Ιουλίου, θρησκευτική πανήγυρη Αγίας Κυριακής, στο Κουτσοπόδι Εργολίδας, στο νέο δημοτικό σχολείο.

Μαρία Μιχαήλ, Ιωάννα Λιφέρη, Στέφανος Μπάρλας. Στο κλαρίνο, ο Θωμάς Χαλιγιάννης. Πανηγύρι της Αγίας Κυριακής. Στο Κουτσοπόδι, στο νέο δημοτικό σχολείο. Είσοδος 5 ευρώ, με συμμετοχή σε λαχιοφόρο αγορά και ελεύθερο φυλασσόμενο πάρκινγκ. Ρεζερβέ 6944-512875 και 6948-506-180. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, θρησκευτική πανήγυρη Αγίας Κυριακής. Στο Κουτσοπόδι Αργολίδας, στο νέο δημοτικό σχολείο. Θα είμαστε

Καλώς σας βρήκαμε και σήμερα. Είναι τα Greek Remixes από το Milto P. Τα καλύτερα ελληνικά remix παίζουν εδώ κάθε Κυριακή από τις 9 μέχρι και τις 10. Μένουμε εδώ στον πρώτο. Είμαι ο Μίλτος Πολυχρονόπουλος. Θα ακούσουμε τα καλύτερα ελληνικά remix εδώ στον πρώτο, Star 929. Εμείς τα λέμε σε λίγο.

Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος για το πρώτο ημίωρο. Η Έλληνα Παπαρίζα μας πάει μέχρι το τέλος και επιστρέφουμε, μένουμε εδώ. Greek Remixes από το Milto P. Τα καλύτερα ελληνικά remix παίζουν εδώ κάθε Κυριακή από τις 9 μέχρι και τις 10. Εμείς τα ξαναλέμε σε λίγο μετά τις διαφημίσεις.

0: 9.29. Μόνο επιτυχίες για την Αργολίδα.
1: Makes noise.
2: Greek Remixes by Miltop.
3: Come on, come on,
4: turn it up.
2: Κάθε Κυριακή 9 με 10 αποκλειστικά στο Star. Star 9.29. Το ετήσιο ραντεβού μας που έγινε θεσμός. Δευτέρα 6 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Κυριακής, διασκεδάζουμε και φέτος στο Κουτσοπόδι Αργολίδας. Τραγουδούν Γιώργος Βελισάρης. Χαρά Βέρα.
5: Κοίτα στα μάτια μου που λένε και εσύ μου λες ψεμάτα λένε.
2: Ευελίνα Κατσιάκου, Γιώργος Δανέζης, Κωνσταντίνος Βελισάρης. Στο κλαρίνο, ο Μάκης Μπέκος. Πανηγύρι της Αγίας Κυριακής στο Κουτσοπόδι, στο παλιό δημοτικό σχολείο. Είσοδος 5 ευρώ για άνω των 12 ετών. Με συμμετοχή σε λαχιοφόρο αγορά. Ρεζερβέ 6932-214279. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την αποπεράτωση του Ιερού Ναού Αγίου Εφραίμ και την ενίσχυση του Αθλητικού Συλλόγου ΠΑΟΚ Κουτσουποδίου. Δευτέρα 6 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Κυριακής, στο παλιό δημοτικό σχολείο. Μη λείψει κανείς.
0: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

Επιστρέψαμε. Για όσους ανοίξαν τώρα τα ραδιοφωνά σας, είμαι ο Μίλτο Πι και αυτά είναι τα Greek Remixes. Τα καλύτερα ελληνικά remix παίζουν εδώ στον πρώτο κάθε Κυριακή από τις 9 μέχρι και τις 10. Όπως αυτό εδώ που ακούσαμε τώρα, Άννα Βίσ και Κόντρα. Συνεχίζουμε. Και εμείς τα λέμε σε λίγο. Μένουμε εδώ στον πρώτο.

χτύπησα καρδιά μου. Πάλι αγάπησε και κλέψε πάλι. Βαρέθηκε στα ίδια, πάντα γύρευε καινούρια σάλι.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, το

Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα. Ήταν τα Greek Remixes από το Mildo P. Είμαι ο Μίλτος Πρωτοχρονόπουλος και κάθε Κυριακή εδώ στον Πρώτο ακούμε τα καλύτερα ελληνικά remix. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα μας πάει μέχρι και το τέλος. Εμείς θα τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά και φυσικά να ακούτε τον Πρώτο. Φιλιά πολλά. Έξω φωτάκια.

0: Σωστά, ακούω αυτό που θέλω.
1: Αχ, μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.
2: Βάζουμε φωτιά στο κέφι και χορεύουμε μέχρι το πρωί. Ραντεβού την Κυριακή 5 Ιουλίου στο Λάλουκα Αργολίδας. Το κέφι απογειώνουμε τα τραγούδια τους ή ευτέρπιλοι

0: Σάκης Κατσάνης.
1: Γιατί θύμισέ μου το όνομά σου πρώτα.
0: Γιάννης Δρίτσας. Δέσποινα Κατσιαδράμνη. Στο Κλαρίνο, ο Δημήτρης Μαρίνης. Κυριακή, 5 Ιουλίου, στο Λάλουκα Αργολίδας, στην πλατεία του χωριού. Ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων, 6973 88 41 19. Είσοδος ελεύθερη. Το παραδοσιακό πανηγύρι που έγινε θεσμός.
2: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: είσαι στον πρώτο Star 929. Παιδιά, στο Star ακούω αυτό που θέλω.
1: Μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα. Βαλεντίνο.

0: στη δουλειά. Παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες.
1: Δευτέρα 6 Ιουλίου. Θρησκευτική πανήγυρη Αγίας Κυριακής. Στο Κουτσοπόδι Αργολίδας. Στο νέο δημοτικό σχολείο.

Μαρία Μιχαήλ, Ιωάννα Λιφέρη, Στέφανος Μπάρλας. Στο κλαρίνο, ο Θωμάς Χαλιγιάννης. Πανηγύρι της Αγίας Κυριακής. Στο Κουτσοπόδι, στο νέο δημοτικό σχολείο. Είσοδος 5 ευρώ, με συμμετοχή σε λαχιοφόρο αγορά και ελεύθερο φυλασσόμενο πάρκινγκ. Ρεζερβέ 6944-512-875 και 6948-506-180. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, θρησκευτική πανήγυρη Αγίας Κυριακής. Στο Κουτσοπόδι Αργολίδας, στο νέο δημοτικό σχολείο.

0: 99.
1: Παιδιά, σωστά ακούω αυτό που θέλω.
2: Αχ, μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα. Βαλεντίνα.

ξυπνήσουνε. Summer Mix. Non-stop. By Valentino.

0: 9.29. Ο πρώτος.
1: Ανέβα ψηλά για να δεις όλη την πόλη. Για να αφαιθείς με καφέ και παγωμένα κοκτέιλ. Να δώσεις γεύση στη μέρα σου με απολαυστικά πιάτα μεζογειακής κουζίνας. Ανέβα στο Σιέλο. Πιάσε τον παλμό της πόλης και ζήσε τις πιο όμορφες μέρες και νύχτες από ψηλά.
2: Εσύ ακόμη κάτω είσαι.
1: Σιέλο. Ρέστο καφέ μπαρ.
2: Rooftop culture starts here.
1: Ναυπλίου νέα σκίου 1 στο Ολυμπιακό Κολυμπητήριο.
3: Το ετήσιο ραντεβού μας που έγινε θεσμός. Δευτέρα 6 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Κυριακής. Διασκεδάζουμε και φέτος στο Κουτσοπόδι Αργολίδας. Τραγουδούν Γιώργος Βελισάρης. Χαρά Βέρα.
4: Κοίτα στα μάτια μου που λένε και εσύ μου λες ψεμάτα λένε.
3: Ευελίνα Κατσιάκου. Γιώργος Δανέζης, Κωνσταντίνος Βελισάρης, στο Κλαρίνο ο Μάκης Μπέκος. Πανηγύρι της Αγίας Κυριακής στο Κουτσοπόδι, στο παλιό δημοτικό σχολείο. Είσοδος 5 ευρώ για άνω των 12 ετών, με συμμετοχή σε λαχιοφόρο αγορά. Ρεζερβέ 6932-214279. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την αποπεράτωση του Ιερού Ναού Αγίου Εφραίμ και την ενίσχυση του Αθλητικού Συλλόγου ΠΑΟΚ Κουτσουποδίου. Δευτέρα 6 Ιουλίου, παραμονή της Αγίας Κυριακής, στο παλιό δημοτικό σχολείο. Μη λείψει κανείς.

0: 9-29. Παιδιά, σωστά ακούω αυτό που θέλω.
1: Άχου, φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 9-29. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

0: 9.29.
1: Αρέσει, είναι ο καλύτερος.
0: Ο πρώτος.
2: Βάζουμε φωτιά στο κέφι και χορεύουμε μέχρι το πρωί. Ραντεβού την Κυριακή 5 Ιουλίου στο Λάλουκα Αργολίδας. Το κέφι απογειώνουμε τα τραγούδια τους ή ευτέρπιλοι

0: Αντώνης Δρίτσας. Δέσποινα Κατσιαδράμνη. Στο Κλαρίνο, ο Δημήτρης Μαρίνης. Κυριακή, 5 Ιουλίου, στο Λάλουκα Αργολίδας, στην πλατεία του χωριού. Ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων, 6973-88-41-19. Είσοδος ελεύθερη. Το παραδοσιακό πανηγύρι που έγινε θεσμός.
1: Δευτέρα 6 Ιουλίου, θρησκευτική πανήγυρη Αγίας Κυριακής, στο Κουτσοπόδι Αργολίδας, στο νέο δημοτικό σχολείο.

Μαρία Μιχαήλ, Ιωάννα Λιφέρη, Στέφανος Μπάρλας. Στο Κλαρίνο, ο Θωμάς Χαλιγιάννης. Πανηγύρι της Αγίας Κυριακής. Στο Κουτσοπόδι, στο νέο δημοτικό σχολείο. Είσοδος 5 ευρώ, με συμμετοχή σε λαχιοφόρο αγορά και ελεύθερο φυλασσόμενο πάρκινγκ. Ρεζερβέ 6944-512875 και 6948-506-180. Ώρα έναρξης 10 το βράδυ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, θρησκευτική πανήγυρη Αγίας Κυριακής. Στο Κουτσοπόδι Αργολίδας, στο νέο δημοτικό σχολείο.

0: Star 929.
1: Παιδιά, στο Star ακούω αυτό που θέλω.
2: Αχ, μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
1: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.
3: Summer Mix. Valentino. Non-stop.

Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988 929 929.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: παιδιά. Σωστά, ακούω αυτό που θέλω.
1: Αχ, μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψο με

λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

μουσική σου.

0: Star 929. Star 929.
1: Ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες.